0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

την αλήθεια. Εμείς οι δυο, το ξέρεις αυτό, ζούμε μόνο σε πάνω.

σαν τη σκιά από κοντά μου έβλεπα το χρόνο γρήγορα να τρέχει και έμπλεκα με ό,τι το όνομά σου έχει. Νόμιζα

Ο εσκί παλτών. Her biri ayrı okşar yaşattığım

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η ιστορία του Σωματείου Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. 1997. Απεργία που κρατά 10 ημέρες για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα εξοικονόμησης που είχε εξαγγείλει η διεύθυνση του αλουμινίου μέσω ομαδικών αποχωρήσεων με προσύνταξη. Η προσύνταξη προέβλεπε τη μη αναπλήρωση των εργαζομένων που αποχωρούσαν και τη μείωση θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, για κάθε 3 εργαζόμενους που αποχωρούσαν, προσλαμβάνονταν μόνο ένας. Από το 1998 μέχρι το 2008 ακολουθεί μια δεκαετία διοικητικής αστάθειας μέχρι τα χρόνια της κρίσης που θα σημούν έντονες ζυμώσεις και αλλαγές της εταιρείας. Η γαλλική Πεσινέ θα εξαγοραστεί από τον καναδικό όμιλο αλουμινίου Αλκάν και εν συνεχεία η Αλκάν θα πουλήσει το εργοστάσιο στον Έλληνα επιχειρηματία Μυτιλινέο. Η συνδικαλιστική κουλτούρα σταδιακά θα αλλάξει με τον όμιλο Μυτιλινέου να κινείται περισσότερο νεοφιλελεύθερα από ότι οι Γάλλοι που ακολουθούσαν μια πιο σοσιαλιστική λογική από τη δεκαετία του 80 επί Προέδρου Μιτεράν. Έτσι, οι εργαζόμενοι θα υποστούν μια σειρά από σταδιακές ήττες μέχρι το 2012, όπου θα οδηγηθούν στο ιστορικό Βατερλό του Σωματείου. Η παράταξη που είχε την αυτοδυναμία, εκτός από μια εκλογική αναμέτρηση, ήταν πάντοτε η ΑΣΚΕ του ΠΑΣΟΚ, με τη ΔΑΚΕ της Νέας Δημοκρατίας και την ΕΣΑΚ του ΚΚΕ να αποτελούν τις υπόλοιπες εκλεγμένες. Η κύληση του ΠΑΣΟΚ επισημείται σε περισσότερο νεοφιλελεύθερα νερά από σοσιαλιστικά, με τον έξυπνο όρο εξυγχρονισμός θα επηρεάσει την ΑΣΚΕ και έτσι το Σωματείο Ένωση θα μπει σε μια περίοδο αγωνιστικής ύφεσης και συνδικαλιστικής χαλάρωσης, δικαιολογώντας συνεχώς του σε επιχειρηματίες χάρη της ανάπτυξης που ελίσσονται οικονομικά για να σώσουν το εργοστάσιο από τα διοικητική αστάθεια. Ας σημειωθεί πως στη μέση της δεκαετίας του 2000 εμφανίζεται ως σοσιαλιστικότερη και η παράταξη των ανεξαρτήτων που είναι η πρώτη μη κομματική παράταξη με ένα προφίλ διαγώνιας συμπάθειας προς τον συνασπισμό που θα εξελιχθεί τελικά στον ΣΥΡΙΖΑ. 2003. Ιδιωτική ασφάλιση Αλίκο διαφοροποιείται στους νέους εργαζόμενους από τους παλιούς και ουσιαστικά πέφτει στο μισό από 8% συνεισφορά της εταιρείας επί του βασικού μισθού του εργαζομένου πριν στο 4% στους εργαζόμενους που θα προσλαμβάνονται από το 2003 και μετά. Αυτό ανταλλάχθηκε με ένα δραχμικό επίδομα που πήραν οι εργαζόμενοι της ηλεκτρόλυσης της τάξης των 30 ευρώ. Η εταιρεία κέρδισε 3 με 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο δίνοντας 800.000 ευρώ. 2012. Το κλίμα πολιτικής ιτοπάθειας και συνδικαλιστικής απάθειας οδηγεί στα χρόνια του Μνημονίου, όπου γράφεται η μελανότερη σελίδα στην ιστορία του Σωματείου Ένωση, ενώ το εργοστάσιο ανήκει στον όμιλο Μυτιλινέου. Σε αυτή τη σελίδα, για πρώτη φορά, με υπογραφή των συνδικαλιστών, δίνονται χωρίς αγώνες όλα σχεδόν τα κεκτημένα από τη δεκαετία του 70, πραγματοποιούνται ακραίες μειώσεις της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ για τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα.

το χρονικό της μεγαλύτερης ήττας του Σωματείου Ένωση. Ενώ ήταν σε ισχύ η τριετής διμερή συμφωνία που έλυγε το 2014 και οι εκλογές ήταν προγραμματισμένες για το Μάιο του 2012, για ασήμαντη αφορμή, η πλειοψηφία του Σωματείου ΑΣΚΕ ζήτησε να γίνουν εκλογές στις αρχές του Φλεβάρι του 2012. Τα γεγονότα του Σωματείου προϋπαντούσαν τα γεγονότα των μνημονιακών κυβερνήσεων. Ενώ το εγχείρημα είχε επισημανθεί από ορισμένους συνδικαλιστές του Σωματείου ότι ήταν τουλάχιστον ύποπτο στις εκλογές που ακολούθησαν, η ΑΣΚΕ, σε συνεργασία για πρώτη φορά με τη ΔΑΚΕ, όπως πράττει μνημονιακά και το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, παίρνει την απόλυτη πλειοψηφία. ΕΚΕ, Ένωση ΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ, 6 έδρες. Εκτός γραμμής, Νέα Ανεξάρτητη Παράταξη, 3 έδρες. Ανεξάρτητη, 1 έδρα. ΕΣΑΚ, 1 έδρα. Ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται μια νέα ανεξάρτητη παράταξη που ονομάζεται εκτός γραμμής από ακομματικούς και διαμαρτυρόμενους εργαζόμενους των χρόνων του πρώτου μνημονίου. Ψηφίζεται το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα από την τότε κυβέρνηση και η εταιρεία καταγγέλει την διμερή με τη δικαιολογία πως επιθυμεί να σώσει επιχειρηματικά το εργοστάσιο με το πρόγραμμα μειώσεων κόστους που ονομάζεται Μέλλον. Το Σωματείο, με πρόταση της αντιπολίτευσης, προχωρά σε ασφαλιστικά μέτρα κατά την απόφαση της εταιρείας. Με την καταγγελία της σύμβασης, η εταιρεία φέρνει ένα πακέτο μειώσεων της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ, 22% μειώσεις. Μειώσεις των επιδομάτων, πάγωμα των πολυετιών και ταυτόχρονη μείωση των υπάρχοντων, κατάργηση της ιδιωτικής ασφάλειας αλίκο, επιστροφή του ποσοστού του εφάπαξ το νόμιμο, αύξηση ωρών στη βάρδια από 37,5 ώρες την εβδομάδα σε 40 ώρες, κόψιμο των αργιών Αγίου Πνεύματος και φώτων, κόψιμο μπόνους αδειών, μείωση στο βασικό μισθό των νέων εργαζομένων από τα 1.000 ευρώ στα 820 ευρώ. Πριν ακόμα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα που έκανε το Σωματείο στην εταιρεία και σε Γενική Συνέλευση που έγινε τον Ιούνιο του ιδίου έτους, η πλειοψηφία σηκώθηκε στη Γενική Συνέλευση και υποστήριξε πως η εταιρεία περνάει δύσκολες ώρες και ότι είναι υπέρ των μειώσεων. Ο κόσμος καταψήφισε την πρόταση της πλειοψηφίας με ποσοστό πάνω από 75%, την οποία και χλέβασε. Η πλειοψηφία δεν παραιτήθηκε, ούτε έγινε πρόταση μορφής από τη μειοψηφία και παρά την πρώτη νίκη του Σωματείου έναντι της εταιρείας στο δικαστήριο για τα προσωρινά ασφαλιστικά μετά το Σεπτέμβριο, δεν γίνεται καμία συνδικαλιστική δράση και το Δεκέμβριο του 2012 το Σωματείο χάνει το δικαστήριο για τα ασφαλιστικά μέτρα. Ταυτόχρονα, συνδικαλιστής κάνει 20 μέρες απεργίας πείνας χωρίς να αλλάξει η στάση της διεύθυνσης της εταιρείας. Τότε η πλειοψηφία βρίσκει την ευκαιρία και πηγαίνει σε Γενική Συνέλευση φοβερίζοντας τους εργαζόμενους ότι η μετενέργεια είχε γίνει τρίμηνη από την κυβέρνηση, λίγη και θα εφαρμόσει διπλές μειώσεις η εταιρεία, καταφέροντας έτσι να υπερψηφιστούν οι μειώσεις από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου που υπογράφει τις μειώσεις της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ. Με τους 3 από τους 6 συνδικαλιστές της πλειοψηφίας να κατηγορούνται από το πλήθος των εργαζομένων για χρηματισμό 2014. Οι αριστερές και ακομματικές παρατάξεις της μειοψηφίας, ένα μέρος δηλαδή των εκτός γραμμής, ένα μέρος της ΕΣΑΚ και ένα μέρος των ανεξαρτήτων, με ορισμένους διαμαρτυρόμενους δεξιούς και κεντρώους συνδικαλιστές από την ΑΣΚΕ και τη ΔΑΚΕ που δεν προσχωρούν στην ΕΚΕ, αποφασίζουν να ενωθούν ακομματικά για να κερδίσουν τις εκλογές. Ανεξάρτητη Αγωνιστική Συμμαχία 6 έδρες, ΕΚΕ 4 έδρες, εκτός γραμμής 1 έδρα. Το όνομα της νέας αντιμνημονιακής παράταξης είναι Ανεξάρτητη Αγωνιστική Συμμαχία, που υπήρξε η πρώτη ακομματική και διαπαραταξιακή διοίκηση στην ιστορία του Σωματείου. Η Συμμαχία καταφέρνει, στη διαπραγμάτευση που ακολουθεί το 2015, να πάρει κάποια από τα χαμένα του 2012, όπως αύξηση του βασικού μισθού των νεοπροσληθέντων στα 870 ευρώ, μείωση ωραρίου στη βάρδια στις 37,5 ώρες αναβδομάδα, αφού είχε γίνει μείωση ωραρίου για τα τμήματα της ηλεκτρόλυσης εντός της ισχύουσας διμερούς, με συμφωνητικό που είχε κατατεθεί στην επιθεώρηση εργασίας και είχαν υπογράψει διεύθυνση και σωματείο. Κάρτα σύντησης 1.452 ευρώ ανά έτος για κάθε εργαζόμενο. Επαναφορά αρχείας Αγίου Πνεύματος, επαναφορά μπόνους αδειών, αυξήσεις τάξεως του 10%. Και όλα αυτά χωρίς να γίνουν απεργίες, χρησιμοποιώντας μέσα όπως το ραδιόφωνο του Σωματείου, που εξαγγέλει τις θέσεις των εργαζομένων στο λεκανοπέδιο από την ΕΡΤ Open, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που συσπυρώνουν τον κόσμο και τον ξαναφέρνουν κοντά στο Σωματείο που έχει απαξιωθεί, το σταμάτημα των υπεροριών, χάσιμο παραγωγής, πορείες στην Αθήνα στον Όμιλο Μυτιλινέου και την εξαγγελία επαναλαμβανόμενων 48 απεργιών με πέταγμα του μετάλλου, ειδικά τα Σαββατοκύριακα που το 95% των εργαζομένων δεν θα έχαναν το ημερομίσθιο.
καθώς επίσης και από τις πιέσεις αντιμνημονιακού βουλευτή που εκλέγεται από το εργατικό δυναμικό του αλουμινίου και συγκεκριμένα εργαζόμενο στην προσβολή της αλουμίνας. Η ιστορία του Σωματείου Ένωση αποτελεί ένα περίτανο παράδειγμα της δύναμης του εγχώριου συνδικαλισμού στον ιδιωτικό τομέα. Αποδεικνύει πως όλα τα πλεονεκτήματα των εργαζομένων στο αλουμίνιο της Ελλάδος έχουν κερδιθεί ένα-ένα με αγώνες συνδικαλιστική επιμονή και δράση. Σε αυτό βοήθησε βέβαια και το κλίμα της σοσιαλιστικότερης πολιτικής κατάστασης τόσο της Ελλάδας για δύο δεκαετίες όσο και της Γαλλίας στην προκειμένη περίπτωση. Ταυτόχρονα αποδεικνύεται πως η συνδικαλιστική χαλάρωση και η αγωνιστική αδράνεια έφεραν πολύ γρήγορα τα αντίθετα αποτελέσματα με την άμεση απώλεια αυτών των προνομίων τόσο οικονομικών όσο και θεσμικών σχεδόν εν μία νυχτή. Σε αυτό φυσικά αντιστοίχως συνέβαλε και η νεοφιλελευθερωποίηση της Ευρώπης και κατ' επέκταση της Ελλάδας που αλλάζει τη συνδικαλιστική πολιτική της χρόνο με το χρόνο, αντιλαμβανόμενη τον άνθρωπο οντολογικά πια ως αριθμό, ποσόστοση και όχι ως φυσική οντότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το 2012 όταν ο Όμιλος Μυτιληναίου επανέφερε τις απότομες μειώσεις των 12 εκατομμυρίων ευρώ από τους εργαζόμενους με τον όρο «εξορθολογισμός εργατικού κόστους». Έχει ενδιαφέρον ιστορικό, πολιτικό, κοινωνιολογικό και συνδικαλιστικό να παρατηρήσει ο ιστορικός του μέλλοντος την αντιστοιχία των πολιτικο-ιδεολογικών τάσεων των συνδικαλιστικών κινήσεων του Σωματείου Ένωση με αυτές των κυβερνήσεων της Ελλάδας σε βαθμό που πολλές φορές προηγούνται οι συνδικαλιστικές και προαναγγέλουν τις πολιτικές τάσεις για συμμαχίες και διασπάσεις σαν να είναι ένα επιτυχημένο στατιστικό δείγμα. Το μέλλον του Σωματείου Ένωση προβλέπεται μάλλον αβέβαιο συμπερασματικά. Όπως αβέβαιο παραμένει και ολόκληρου του συνδικαλισμού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Οι κυβερνήσεις με τις κάθετες σοκαριστικές νομοθετήσεις που βασίζεται σε οδηγίες των Ευρωπαίων και των Αμερικανών προσπαθούν να σταματήσουν κάθε συνδικαλιστική δράση στο όνομα της ανάπτυξης και του άκρατου νεοφιλελευθερισμού. Στη νέα εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, τα κυβερνητικά φερέφωνα και τα ΜΜΕ προσπαθούν να απαξιώσουν τα συνδικάτα, να τα δαιμονοποιήσουν, να ανακαλύψουν σκάνδαλα και να αναδείξουν όλες τις παθογένειες ώστε να τα καταργήσουν ή να τα ελέγξουν αντιμετωπίζοντας τους ανθρώπους ως μηχανές στα πλαίσια της μηχανοποίησης, της αυτοματοποίησης και της ρομποτοποίησης της εργασίας. Τα συνδικάτα όμως πρέπει σήμερα να αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν το βουβό χαμό τους από το κάδο της ιστορίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή θα ταυτιστούν με το φυσικό τους ρόλο που είναι η υπεράσπιση του ανθρώπου με κάθε τίμημα αγωνιστικό, είτε θεωρητικό με νέους τρόπους έξυπνης διεκδίκησης, είτε πρακτικό στο όνομα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της εργασιακής ελευθερίας του μέλλοντος.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά. Να,

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 943 Intervet Sports.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του

0: Ο Βόλος στήθηκε από τον Λεβαδιακό 3-0 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Κάναμε μια καλή μεστή εμφάνιση με ωραία γκολ, δήλωσε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Για την 36η αγωνιστική της Premier League, Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa 2-2, Nottingham Forest Newcastle 1-1, West Ham Arsenal 0-1. Στην 35η αγωνιστική της La Liga, Mallorca Villarreal 1-1, Athletic Bilbao Valencia 0-1, Οβιέδο Χετάφε 0-0, Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης 2-0. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga, Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-2, Κολονία Χάιντενχάιμ 1-3, Μάιντς Ουνιόν Βερολίνου 1-3. Στην 36η αγωνιστική της Serie A, Βερόνα Κόμο 0-1, Κρεμονέζε Πίζα 3-0, Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0, Πάρμα Ρώμα 2-3, Μίλαν Αταλάντα 2-3. Και στην 33η αγωνιστική της Ligue 1, Ανζέ Στρασβούργο 1-1, Μέτς Λοριάν 0-4, Μονακό Λίλ 0-1, Οσέρνης 2-1, Παρίς Ζερμέν Μπρέστ 1-0, Ρεν Παρί FC 2-1, Τουλούζ Λιόν 2-1 και Χάβρι Μαρσέιγ 0-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Ουσιαστική απάντηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν δίνει ο Γρηγόρης Δημητριάδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Real News. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης προσπαθεί να εμφανιστεί ως θύμα, επιχειρώντας να πείσει τους πολίτες ότι θυσιάστηκε για την πατρίδα, αναλαμβάνοντας αντικειμενικά την πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο. Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε στα όσα είπε ο κ. Δημητριάδης, υποστηρίζοντας πως θα πρέπει άμεσα να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για το ρόλο του στη σκοτεινή υπόθεση που τραυμάτισε την ελληνική δημοκρατία.
1: Ο επιτελικός οτακουστής μας πληροφορεί ότι έγινε θυσία για να προστατεύσει την κυβέρνηση, την παράταξη, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα. Ο κ. Δημητριάδης δεν ήταν ένας απλός κομματικός στρατιώτης που θυσιάστηκε. Ήταν ο πλέον στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο πιο ισχυρός παρασκηνιακός παράγοντας της κυβέρνησης και το κεντρικό πολιτικό πρόσωπο του Μεγάρου Μαξίμου την περίοδο που εξελισσόταν το σκάνδαλο.
0: Καμιά αναφορά στο σκάνδαλο των υποκλοπών και στην προκλητική προσπάθεια συγκάλυψης που βρίσκεται σε εξέλιξη δεν έκανε σε δύο διαφορετικές δημόσιες παρεμβάσεις του τις τελευταίες 24 ώρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντίθετα, από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι διχάζει και δηλητηριάζει τον πολιτικό διάλογο, καταγγέλλοντας αόριστα την τοξικότητα.
2: Κάποιοι που δεν έχουν κατορθώσει εδώ και πολλά χρόνια να διατυπώσουν μία θετική πρόταση, ποντάρουν τώρα στη σκανδαλολογία και στη συκοφαντία. Το μόνο το οποίο κάνουν είναι να γίνονται όλο ένα και πιο τοξικοί και θα γίνουν πιο τοξικοί όσο πλησιάζουμε στις κάλπες.
0: Μέσα σε αυτό το κλίμα το πολιτικό σκηνικό μοιάζει εξόχως προεκλογικό με το ΠΑΣΟΚ να ισχυρίζεται πως αποτελεί τη μοναδική κυβερνητική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
3: Εμείς ζητάμε να γίνουν άμεσα εκλογές, αλλά ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης, τις εκλογές τις βλέπει ως ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, στον οποίο το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να κερδίσει. Δεν τον ενδιαφέρει ο τρόπος που θα κερδίσει.
0: Αντίστροφα, μετράει πλέον ο χρόνος για την ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, τη Δευτέρα, στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρι, ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να παρέμβει σε εκδήλωση που διοργανώνουν κινήσεις πολιτών που τον στηρίζουν.
4: Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια και δεν μπορεί να είναι στις προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει χωριστό ψηφοδέλτιο Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ.
5: Υπάρχει μια βολική συμπολίτευση και στα θέματα του πολέμου και στα εργασιακά. Το βλέπουμε στα νομοσχέδια που ψηφίζονται. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε και μεγάλο κομμάτι του νόμου Χατζηδάκη και μεγάλο κομμάτι του νόμου Κεραμέως και Γεωργιάδη.
0: Εντός του Μαΐου θα ανακοινώσει την ίδρυση του δικού της κόμματος η Μαρία Καριστιανού, που σε συνδυασμό με τη δημιουργία του φορέα του Αλέξη Τσίπρα θα ανακατέψουν την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό.
6: Αυτό είναι το ρεπορτάζ από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα για την επανεμφάνιση Δημητριάδη, αλλά και για τις λοιπές πολιτικές εξελίξεις που από ό,τι φαίνεται θα είναι ραγδαίες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, κακά τα ψέματα, ο Μητσοτάκης, αν και θα ήθελε να κάνει εκλογές στην απότατη συνταγματική ημερομηνία, δηλαδή όσο γίνεται πιο αργά, να εξαντλήσει δηλαδή μέχρι τελευταίου δευτερολέπτου την κυβερνητική του θητεία, είναι τελικώς υποχρεωμένος, εντός ή εκτός εισαγωγικών, να τις κάνει νωρίτερα. Και αυτό γιατί? Διότι είναι γνωστό ότι σπάση αποτελεί έναν διαχρονικό κανόνα, ένα διαχρονικό αξίωμα, ότι ένας πρωθυπουργός, ένας ηγέτης, ένας αρχηγός κόμματος το οποίο είναι στην εξουσία προχειρήσει εκλογές νωρίτερα από την συνταγματική προθεσμία, είναι η σωστή έκφραση. Τις προχειρήσει λοιπόν νωρίτερα από την συνταγματική προθεσμία, όταν είναι βέβαιος ή σχεδόν βέβαιος ότι θα τις κερδίσει. Αν λοιπόν υπάρχει εκλογολογία, αν η χώρα ατύπως μπει σε προεκλογική περίοδο εκ των πραγμάτων και ο Μητσοτάκης επιμένει στην εξάντληση της τετραετίας, επιμένει δηλαδή σε αυτό που ο ίδιος επιθυμεί, όπως είπαμε, να εξαντλήσει τη συνταγματική προθεσμία μέχρι τελευταίας στιγμής, δευτερολέπτου. Αν δεν τις προκυρήσει, θα λένε δεν τις κάνει, γιατί φοβάται ότι θα τις χάσει. Δεν θα πάρει αυτοδυναμία ή και οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, για να πάει με αέρα νίκης, θα πρέπει να τις κάνει νωρίτερα από τότε που ο ίδιος ενδομήχως επιθυμεί. Πάμε πίσω στο Δημητριάδη. Αποφάσισε να δώσει μια συνέντευξη στη Real News. Μια δυσέλιδη συνέντευξη, η οποία, όπως ή το αναμενόμενο, προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις από πλευράς χρονισμού, από πλευράς timing δηλαδή, ως ήθιστε να λέγεται. Η συνέντευξη ήταν φανερό πως επρόκειτο για λάθος, διότι όταν αυτό το οποίο το ακούσατε και στο ρεπορτάζ προηγουμένως του Μέγκα, αυτό το οποίο θέλει η κυβέρνηση, θέλει ο Μητσοτάκης, θέλει το Μαξίμου, όσο το δυνατόν λιγότερη αναφορά στο θέμα των υποκλοπών, διότι εδώ από όπου και να το πιάσεις υπάρχει μία οσμή. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση θέλει το θέμα να ξεχαστεί και βγαίνει ο Δημητριάδαρος με συνεντευξάρα δυσέλιδη και χτύπημα στην πρώτη σελίδα, αντιλαμβάνεστε ότι το επαναφέρει το θέμα με σφοδρότητα στην επικαιρότητα. Το κάνει για να θυμίσει ότι εγώ είμαι εδώ. Το κάνει γιατί πιθανώς ξέρει ότι υπάρχουν και άλλες αποκαλύψεις οι οποίες μπορεί να έρθουν και θέλει να φτιάξει μια ασπίδα σαν αυτή του Αχιλλέα που ακούσατε προηγουμένως από τον Δένδια. Αλλά χθες κυριακάτικα στον ιστότοπο NGR ενεφανίστη νωρίς το μεσημέρι, μία η ώρα δηλαδή. Θα μου πείτε τώρα, η εφημερίδα είχε κυκλοφορήσει από Σάββατο απόγευμα ένα ιδιαίτερα σημαντικό άρθρο του συναδέλφου του κυρίου Λευτέρη Θήτα Χαραλαμπόπουλου, γνωστού αρθρογράφου του ιστότοπου NGR, το οποίο είναι μακροσκελέστατο και λέει και πολλά.
7: Την παράταξη μου, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα. Τίποτα παραπάνω. Με αυτόν τον τρόπο, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και αναψυχιός του Γρηγόρης Δημητριάδης περιέγραψε τους λόγους της παραίτησης του το 2022 κατόπιν των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μία δήλωση που δεν συνάδει με τη στάση «εγώ καμία σχέση δεν έχω με την υπόθεση» που επαναλαμβάνει μονότονα στις δεκάδες αγωγές ΣΛΑΠ που έχει καταθέσει ενάντια σε κάθε σχεδόν δημοσιογράφο που έχει αναφερθεί στη σύνδεση του με την υπόθεση των υποκλοπών. Απέναντίας, η ίδια η διατύπωση της φράσης παραπέμπει όχι στην απουσία σχέσης με την υπόθεση, αλλά στο ακριβώς αντίθετο. Μία μετάφρασή της θα μπορούσε να είναι «ναι, είχαμε όλη ευθύνη για την υπόθεση». Αλλά κάποιος έπρεπε να την αναλάβει, ώστε να υπάρξει ένα εξυλαστήριο θύμα και να μην απειληθεί η κυβέρνηση με περαιτέρω διερεύνηση. Τα πήρα όλα πάνω μου, λέει, μόνο κάποιος που έχει πραγματική ευθύνη. Μάλιστα, ο τίτλος που επέλεξε η εφημερίδα για να συμπυκνώσει τη συνέντευξη είναι πολύ χαρακτηριστικός. Τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση, συνοδευόμενος από τον ιδιαίτερη σημασία υπότιτλο «Θα πάμε ενωμένοι και είναι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα». Άλλωστε, στη συνέντευξη χαρακτηρίζει ντροπή το ότι κάποιοι καλλιεργούν κακεντρεχείς φήμες ότι επιδιώκουν να δημιουργήσω πρόβλημα.
6: Σας αναπαράγουμε από αυτή εδώ την εκπομπή μας, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης βεβαίως, ένα τμήμα από αυτά τα οποία γράφει ο κύριος Χαραλαμπόπουλος χθες μία η ώρα στον ιστότοπο NGR ως απάντηση στην ουσία σε αυτά που είχε πει ο Δημητριάδης στη Real News, η οποία ήταν κρεμασμένη στα περίπτερα. Εμείς σας συνιστούμε να το διαβάσετε αυτό το άρθρο, μπείτε στο NGR. Είναι και καλογραμμένο. Και βεβαίως ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, κυρίως για τον λόγο που θα σας πούμε αμέσως τώρα. Υπάρχει λοιπόν ο μεσότιτλος σε αυτό το μακροσκελέστατο άρθρο, ο οποίος λέει «Όταν το μέσο είναι το μήνυμα». Σας διαβάζουμε. Όμως στην περίπτωση αυτή της πρώτης, όπως και ο ίδιος σημειώνει συνέντευξής του από το 2022, ισχύει ίσως και η γνωστή φράση του Μάρσαλ Μακλούαν, «Το μέσο είναι το μήνυμα». Δηλαδή τι λέει εδώ ο κύριος Χαραλαμπόπουλος? Ότι η επιλογή της Real News για να δώσει ο Δημητριάδης τη συνέντευξη αυτή είναι το ουσιαστικό ή εν πάση περιπτώσει το βασικό ή ένα από τα βασικά μηνύματα που εκπέμπει αυτή η συνέντευξη. Σας διαβάσουμε. Γιατί δεν είναι τυχαίο, λέει ο Χαραλαμπόπουλος, ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης επέλεξε να δώσει τη συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News. Ο όμιλος μέσων ενημέρωσης Real Group, στον οποίο ανήκει η Real News, έχει ήδη υπογράψει μνημόνιο αλληλοκατανόησης με τον όμιλο παροχής συμβουλευτικών και τεχνολογικών υπηρεσιών Bright, με αντικείμενο την απόκτηση από τον τελευταίο του 33,4% του μηδιακού ομίλου, έτσι ώστε να αποκτήσει θέση καταστατικής μειοψηφίας.

Και συνεχίζει ο Χαραλαμπόπουλος και αυτό γιατί η περίπτωση του ομίλου Bright, του ομίλου δηλαδή, όποιος θέλει να αποκτήσει το εν τρίτον των μετοχών του Real Group, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας νέας μορφής επιχειρηματικότητας που αναδύεται σχάτως και που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην δυνατότητα μεγάλων συμβάσεων με το δημόσιο. Στην εποχή που, ας μην το ξεχνάμε, το επιτελικό κράτος του Μαξίμου διαχειρίζεται τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Αξίζει να το διαβάσετε, λέει πολλά ο Χαραλαμπόπουλος στο NGR, γιατί δηλαδή ο Δημητριάδης επέλεξε τη συγκεκριμένη καλή εφημερίδα για να δώσει την συνέντευξη αυτή. Ο όμιλος λοιπόν Bright, γράφει ο Δημητριάδης, ο Χαραλαμπόπουλος, συγγνώμη, στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, της Bright Business Solution, συμμετείχε ως πρόεδρος από τον Ιανουάριο ως τον Απρίλιο του 24 ο Κωνσταντίνος Σάκαρης, πατέρας της γνωστής ταινίστριας, μνηστή του γιου του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου. Στη συνέχεια ο κύριος Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος στο NGR αναφέρεται εκτενέστατα στη διαδρομή αυτού του ομίλου, ο οποίος προτίθεται να αγοράσει το εν τρίτον του μηδιακού ομίλου Real Group. Η διαδρομή αυτή δείχνει μια εντυπωσιακή άνοδο του τζίρου και κατά συνέπεια της κερδοφορίας με λεφτά του δημοσίου. Δηλαδή με λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Λέει πολλά και ενδιαφέροντα. Τώρα, επειδή υπάρχουν μέσα και αριθμοί και ραδιοφωνικός δεν είναι τόσο κατανοητή, το ζουμί είναι ότι ο Δημητριάδης επέλεξε να μιλήσει σε ένα μέσο το οποίο ανήκει σε όμιλο, του οποίου το εν τρίτον θα απολυθεί σε έναν άλλον όμιλο, στον οποίον κυριαρχεί ή εν πάση περιπτώσει έχει έντονη συμμετοχή, παρουσία, επιρροή ο συμπέθερος του Κυριάκου. Με τον καλό τα παιδιά να παντρευτούν. Εμείς οι καλύτερες ευχές μας για βίο ανθόσπαρτο. Ο συμπέθερος λοιπόν ο κύριος Σάκαρης, ο οποίος έτσι κι αλλιώς ισχολεί το μετά, όχι ακριβώς επικοινωνίας αλλά των οπτικοακουστικών, έφερνε λέει και τουρκικά σύριαλ και διάφορα άλλα τέτοια, είναι αυτός ο οποίος συμμετέχει καθιονδήποτε τρόπο σε αυτόν τον φοβερό όμιλο, τον Bright όμιλο, ο οποίος έχει εντυπωσιακή αύξηση του τζίρου και της κερδοφορίας με λεφτά του δημοσίου ή της Ευρώπης.

0: 943 Intervet Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιφράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
4: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
5: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
4: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
6: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Το μήνυμα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Εν τω μεταξύ, η Βρετανία και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν αύριο Τρίτη διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης. Την επιθυμία το Ισραήλ να μειώσει σταδιακά και τελικά να μηδενίσει την εξάρτησή του από την αμερικανική στρατιωτική χρηματοδότηση μέσα στην επόμενη δεκαετία, εξέφρασε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ολοκληρώθηκε στις 3 τα ξημερώματα η διαδικασία επαναπατρισμού του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Ο επιβάτης παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου θα τεθεί σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης διάρκεια 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Συνεδριάζει σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την ανανέωση ή μη της θητείας των ενταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσιάζεται στις 12 σε ειδική εκδήλωση από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Κεντρικοί άξονες είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανθεκτικότητα των προορισμών και η διασφάλιση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας. Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 30χρονος που συνελήφθη μετά τον σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η γυναίκα έπεσε στο οδόστρωμα επειδή άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του οχήματος, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη πόρτα παρουσίαζε προβλήματα. Μέσα στο όχημα επέβαιναν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης από το Νεπάλ εντοπίστηκαν στη Μανολάδα και στην Αμαλιάδα στην Δυτική Αχαΐα. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ φτάνει σήμερα στην περιοχή. Κρούσμα βακτηριακής μηνιγκίτιδας εντοπίστηκε στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών του Ηρακλείου. Θα παραμείνει κλειστό σήμερα σύμφωνα με απόφαση του Δήμου Φεστού. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για διάφορες δραστηριότητες. Και στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με βροχές στα υπηρετικά ορεινά, άνεμη μέχρι 6 μποφόρ, άνοδος της θερμοκρασίας. Στην Αττική συγκεκριμένα προβλέπεται ηλιοφάνεια για σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
1: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: Γρηγόρη Δημητριάδη θα περάσουμε, ο οποίος επιχειρεί με συνέντευξή του να παρουσιάσει την υπόθεση των υποκλοπών ως μια προσωπική του θυσία για να προστατεύσει, όπως αναφέρει, την παράταξη, την ΕΕΠ και τη χώρα, ενώ δεν έδωσε απάντηση για τους λόγους που έγιναν οι παρακολουθήσεις την εποχή που ο ίδιος ήταν πολιτικός υπεύθυνος της ΕΕΠ. Η συνέντευξή του ανακοίνησε την υπόθεση των υποκλοπών, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα που του καταλογίζουν προσπάθεια θυματοποίησης αλλά και αναδιαμόρφωσης των όσων συνέβησαν επί των ημερών του διορισμού του στο Μαξίμου.
1: Αναπάντητα ερωτήματα προκύπτουν από τις νέες δηλώσεις του Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Real News, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης λέει ότι τα πήρε όλα πάνω του, χωρίς να δίνει απαντήσεις για τις παρακολουθήσεις, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι θυσιάστηκε για την πατρίδα. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη βάζει στο κάδρο ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον Πασόκ να τονίζει πως ο κ. Δημητριάδης ομολογεί πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, αλλά στέλνει μήνυμα σε όλους τους ηθικούς αυτούργους ότι δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να πληρώνει το τίμημα για τους.
2: Ο ανιψιός του και εθνικός ο τακουστής κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής αντί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του. Στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Θα είναι πάνω απ' όλα πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ποιότητα δημοκρατία στη χώρα μας.
1: Πήρε εξαπέλυσαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτουργήσε ως εντολογιακός. Ο Πρωθυπουργός το αποδέχεται ή θα απαντήσει? Πόσο μπορεί να σιωπά? Φοβάται να μιλήσει ο θείος, μην του πει κι άλλο ο ανιψιός? Παραδέχεται ότι η συγκάλυψη έγινε για το κόμμα και την οικογένεια.
4: Υπάρχει.
5: Ο Δημητριάδης, δεν ξέρουμε, λίγο τον γνωρίζουμε, σχεδόν ελάχιστα. Πολύ παλιά, εδώ και 20-25 χρόνια, ήμασταν και γείτονες στα Βρυλίσια, γιατί έμενε στο σπίτι της μάνας του, η οποία κατοικούσε στον ίδιο δρόμο με το δικό μου πατρικό σπίτι. Αλλά ουδέποτε βεβαίως είχαμε συναντηθεί και ουδέποτε τέλος πάντων γνωριζόμασταν. Λέγεται ότι είναι έξυπνος άνθρωπος. Βέβαια, αν μελετήσει κανείς το σκάνδαλο των υποκλοπών, και εμείς σας συνιστούμε πάντοτε, για να ξέρετε τι σας γίνεται, μπείτε και στους ιστότοπους της ερευνητικής δημοσιογραφίας και του Inside Story του φίλου μου του Τάσου του Τέλογλου και στο Reporters United. Εκεί πέρα υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία για τις υποκλοπές. Αν όμως κανείς το μελετήσει, αυτή η ιστορία με το Predator στην ουσία διήρκησε όσο αφορά στις παρακολουθήσεις από τον Γενάρη του 21, όταν εστάλησαν τα πρώτα 16 κακόβουλα SMS με το link παγίδα, δήθεν από το κινητό του Δημητριάδη, με τα οποία ο Δημητριάδης τους ευχαριστούσε, αυτούς οι οποίοι το έλαβαν το μήνυμα, για τα χρόνια πολλά στη γιορτή του. Ξεκίνησε λοιπόν τότε και στην ουσία τερματίστηκε 16 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς, όταν δηλαδή έγιναν οι σχετικές αποκαλύψεις από το Citizen Lab, τον φορέα αυτό στον Καναδά, ο οποίος συμπεριέλαβε το Predator, συμπεριέλαβε μάλλον την Ελλάδα στις χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν το Predator. Δηλαδή τα έκανες όλα αυτά, ρε Δημητριάδη, εάν τα έκανες εσύ, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, εμείς δεν τις υιοθετούμε. Εάν λοιπόν σε περίπτωση, λέμε, που έγιναν από σένα ή με τη δική σου τέλος πάντων συμμετοχή, ή σε τελική ανάλυση, όποιος και αν τα έκανε, δεν λέμε ότι τα έκανες εσύ υποχρεωτικά, αυτό δεν έχει αποδειχθεί ακόμα, δικαστικός τουλάχιστον. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δώσατε τόσα λεφτά στους Ισραηλινούς, κάνατε τόσα και τόσα, ανακατέψατε το σύμπαν, πήγατε να κάνετε μία παρά ΑΕΠ μες στην ΑΕΠ. Τα κάνατε, τα ξανακάνατε. Και τελικά ούτε μια παρακολούθηση της προκοπής δεν μπορέσατε να πετύχετε. Δηλαδή, αν δεν αποκαλυπτόταν ιστορία, ο Ντίλιαν ή Ντίλαν, όπως το λέει ο Μητσοτάκης, σας έπιασε και κότσους. Διότι και τα μηνύματα που στείλατε με το Predator, τελικά ότο που τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχει δείξει η έρευνα δικαστική, δημοσιογραφική, η έρευνα του Μενουδάκου, ο οποίος έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Βήμα χθες, από τους 82 στόχους, κοινούς στόχους Predator και ΑΕΠ, ή τέλος πάντων από τους 82 συνολικά στόχους μάλλον του Predator, για να είμαστε πιο ειλικρινείς, γιατί εδώ παίρνει και λίγο ασαφή τα πράγματα, από τους στόχους τελικά μόνο 4-5 αποδεικνύεται ότι πάτησαν το link. Τώρα θα μου πεις οι άλλοι δεν είπανε και κουβέντα, δεν βγήκανε ούτε καν, τέλος πάντων, να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Αλλά για 10-11 μήνες διήρκησε όλο αυτό, μετά σας πήρανε χαμπάρι. Δηλαδή και τα λεφτά που δώσατε ψιλοτσάμπα πήγαν. Θα μου πεις είναι δικά σας, του ελληνικού λαού. Δηλαδή ούτε μια παρακολούθηση της προκοπής δεν είστε ικανοί να κάνετε, και μετά θέλετε να σώσετε και την πατρίδα. Όπως σας λέγαμε λοιπόν, ενδιαφέροντα είναι αυτά που αποκάλυψε ο Μενουδάκος στη συνέντευξη που έδωσε στην καλή συνάδελφο τη Δήμητρα την Κρουστάλη στο χθεσινό Βήμα της Κυριακής.
1: Την ίδια ώρα, με συνέντευξη παρέμβασή του στο Βήμα, ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κωνσταντίνος Μενουδάκος, τοποθετείται για τις παράνομες επισυνδέσεις με το Predator που έρευνησε ο ίδιος, καθώς και για τη μη ανάσταση της δικογραφίας των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα.
3: Οι δικαστές είναι οι πιο προστατευμένοι δημόσιοι λειτουργοί. Δεν πρέπει να κάνουν χάρες, ακόμα και αν πρόκειται για την κυβέρνηση. Ο εισαγγελέας της δεύτερης αρχιοθέτησης έδωσε αυτή την εντύπωση, διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση επωφελείται η κυβέρνηση. Όταν είδα ποια πρόσωπα είχαν παγιδευτεί, σκέφτηκα ότι αυτή δεν είναι μια παρακολούθηση που μπορεί να έχει οργανώσει μόνο στο ένα ιδιώτη. Οι επιστήμονες της αρχής μου εξήγησαν πόσο πολυδάπανη είναι η χρήση ενός λογισμικού σαν το Predator.
1: Η υπόθεση αναμένεται να λάβει νέες διαστάσεις, καθώς επίκυνται νομικές κινήσεις από πρόσωπα θύματα του Predator που μέχρι σήμερα δεν έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη.
5: Σας πήρε χαμπάρι ο Μενουδάκος και ξαμόλυσε τους δικούς του και σας τσάκωσαν. Δηλαδή, είπαμε, ούτε μια παρακολούθηση της προκόπης. Ανάμεσα σε αυτούς που από ό,τι φαίνεται μάλλον θα κάνουν τις νέες μηνύσεις για το Predator είναι και ο Λάκης Λαζόπουλος.
1: Βέβαιος πως υπήρχε εμπλοκή της μυστικής υπηρεσίας με την παγίδευση του κινητού του με το παράνομο λογισμικό, εμφανίστηκε ο Λάγκης Λαζόπουλος στο Vidcast Safe Space του NGR με την Αναστασία Γιάμαλη. Ο ηθοποιός δήλωσε πως παγιδεύτηκε με το Predator ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο και οι μόνοι που γνώριζαν την παρουσία του εκεί ήταν ο ίδιος και ο θεραπονιατρός του.
4: Δεν μπορεί να το ήξερε κανείς. Το ήξερα μόνο αυτοί που ακούγαν στην ΑΕΠ και ειδοποίησαν επί τόπου. Και μπήκε το Predator τη στιγμή που είμαι μέσα στο νοσοκομείο.
1: Τι έγινε το μήνυμα, Λάκη?
4: Το μήνυμα έλεγε, τι είναι αυτά που έχω μάθει για την υγεία σου?
1: Υπενθυμίζεται πως ο ηθοποιός είχε δηλώσει πως έχει υπάρξει διπλός στόχος από την ΑΕΠ και το Predator.

0: Για να επανέλθουμε στο Δημητριάδη. Ρε άνθρωπε, όσες φορές προσπάθησες να βγεις από πάνω, δεν σου βγήκε σε καλό. Τελικά λένε ότι είσαι γάτα, αλλά και γάτα να είσαι, δεν μου φαίνεται να είσαι γάτα με πέταλα. Με όλο το σεβασμό, τέλος πάντων, στον άνθρωπο, πετυχημένος δικηγόρος, νέος άνθρωπος, πολυπράγμων, όπως λέγεται, στις διαπροσωπικές του επαφές είναι πολύ άμεσος και συμπαθής και λοιπά και λοιπά. Όταν είχε βγει εκείνο το αλίστου μνήμης πόρισμα ζήσει, το θυμάστε? Μόλις δηλαδή οι εισαγγελείς που ερευνούσαν την υπόθεση, οι εισαγγελείς πρωτοδικών, μόλις είχαν ετοιμαστεί να κάνουν τη σύγκριση της συμπαρακολούθησης, ας το πούμε έτσι λίγο αδόκιμα, ΕΙΠ και Predator, δηλαδή να βρουν τους κοινούς στόχους, να το ψάξουν και στην ΕΙΠ, η Αδηλίνη τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η προκάτοχος του Τζαβέλα, λέει «Επ, σας αρπάζω και σας παίρνω τη δικογραφία, γιατί θέλει εξέταση από πιο έμπειρο». Τους πήρε λοιπόν τη δικογραφία μέσα τα χέρια, την έδωσε στον κύριο Αχιλέα Ζήση, αν δεν κάνουμε λάθος έχει και αυτός αφυπηρετήσει τώρα. Όλοι λίγο πριν αφυπηρετήσουν, τέλος πάντων, κάνουν αυτά που κάνουν. Την πήρε λοιπόν, την έδωσε στο Ζήση, αυτός την έβαλε στο αρχείο, τους έβγαλε όλους λάδι. Οπότε αυτό πανηγυρίστη δεόντως από την κυβέρνηση το 24.
1: Όλοι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι σήμερα θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει με μια συγγνώμη στον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον άνθρωπο που συκοφαντήθηκε περισσότερο παντός άλλου στην Ελλάδα για τις υποκλοπές.
0: Αυτά έλεγε ο Άδωνης στη Βουλή όταν είχε αρχιοθετηθεί το πόρισμα. Όταν είχε βγει μάλλον το πόρισμα της αρχιοθέτησης της υπόθεσης, για να είμαστε ακριβείς και σε αυτά που σας λέμε, λέει παιδιά, όλοι αθώοι, ο Δημητριάδης αθώος, τρεχάτε τώρα να του ζητήσετε συγγνώμη. Γρηγόρη μου, τι είναι αυτή η περιπέτεια που πέρασες? Πω, χίλια συγγνώμη Γρηγόρη μου. Αυτά έλεγε τότε ο Άδωνης. Του απαντάει ο Ανδρουλάκης.
2: Άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη προλίγου μέσα αυτήν εδώ την αίθουσα να αξιώνει να ζητήσουμε, λέει, συγγνώμη από τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη. Αυτόν που απέμεψε ο κύριος Μητσοτάκης μόλις κατάλαβε το τι έχει συμβεί, το πού πάει το πράγμα και σε εσωτερικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε που δήλωνε δημόσια ότι δεν αποτελούσε εθνικό κίνδυνο. Σε λίγο ο κύριος Γεωργιάδης θα μας πει ότι έχει προτείνει στον κύριο Μητσοτάκη να τον επαναπροσλάβει με τα αβαΐων και κλάδων και τον κύριο Κοντολέοντα μαζί και τον κύριο Δημητριάδη για να συνεχίσουν το θεάριστο έργο τους. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να του ζητήσει συγγνώμη και όχι εμείς. Ο Πρωθυπουργός σήμερα πρέπει να πάρει τον ανιψιό και τον κύριο Κοντολέοντα να του πει συγγνώμη που σας θυσίασαν εκείνο το ζεστό καλοκαίρι του 2022. Περιμένουμε να μάθουμε νεότερα από τις διαρροές σας. Τους πήραν, τους ζητήσει συγγνώμη.
0: Καλύτερα όμως τα είχε πει τότε η ζωή.
3: Και επειδή βιαστήκατε πάρα πολύ κύριε της κυβέρνησης να διοχετεύσετε μέσω της γνωστής πρακτικής των πηγών και των κύκλων τη χαρά σας ότι η δικαιοσύνη μίλησε και βιάστηκε και ο κύριος Δημητριάδης και έκανε δηλώσεις Πάντα σεβόμουν και σέβομαι το έργο της δικαιοσύνης. Άλλωστε αυτό ορκίστηκα να υπηρετώ και στην επαγγελματική μου διαδρομή. Από την πρώτη στιγμή ανέλαβα άμεσα και με ειλικρίνεια την πολιτική ευθύνη, σεβόμενος τις δημοκρατικές ευαισθησίες των Ελλήνων, αλλά και για να προστατεύσω την πατρίδα, την κυβέρνηση, την παράταξη, μέσα σε κλίμα τοξικότητας, διάλεξα το δύσκολο δρόμο. Αδριάντα να του στείλουμε του κυρίου, να του στήσουμε του κυρίου Δημητριάδη. Και σιώπησα, παρότι ουδέποτε υπήρξε εμπλεκόμενος. Δεν ήταν εμπλεκόμενος. Το ξέρετε, δεν ήταν εμπλεκόμενος ο Δημητριάδης. Σιώπησε και άφησε να τον αποκεφαλίσει ο θείος του, ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Προσέξτε, αυτά έλεγε η Κωνσταντοπούλου απαντώντας σε δήλωση του Δημητριάδη τότε το 24, η οποία δήλωση δεν διαφέρει και πολύ από αυτά που είπε στην χθεσινή συνέντευξή του στη Real News το 26. Επανεμφανιζόμενος. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που γράφει ο Χαραλαμπόπουλος στο NGR, ότι εδώ το μέσο είναι το μήνυμα, συσχετίζοντας αυτή τη συνέντευξη Δημητριάδη με το γεγονός ότι ο όμιλος Real, στον οποίο ανήκει η Real News, εξαγοράστηκε από έναν άλλον όμιλο, στον οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο συμπέθερος του Κυριάκου. Όμιλο ο οποίος έχει πάρει πολλά λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και από τα κρατικά ταμεία. Και γράφει ο Χαραλαμπόπουλος σε αυτό το πλαίσιο, η ανάδυση ενός επιχειρηματικού ομίλου που εμφανίζεται από το πουθενά, γιατί όντως πριν από μερικά χρόνια, 2-3, ο όμιλος αυτός δεν είχε καμιά φοβερή κερδοφορία ούτε κανέναν τζίρο. Εκτινάστε μέσα από μεγάλες συμβάσεις με αυτή την κυβέρνηση. Συμπεριλαμβάνει πρόσωπα με πρόσβαση ακόμα και στην πρωθυπουργική οικογένεια. Την χάνει ευνοϊκής τραπεζικής μεταχείρισης. Λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερα πακέτα δημοσίων συμβάσεων και είναι στη διαδικασία να αποκτήσει ένα μηντιακό όμιλο, στην εφημερίδα του οποίου δημοσιεύεται η συνέντευξη που σηματοδοτεί την επιστροφή του Γρηγόρη Δημητριάδη, ενός ανθρώπου κατεξοχήν συνδεδεμένου στο παρελθόν με αυτό το σύστημα άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας, δύσκολα μπορεί να αναγνωστεί με όρους απλώς και μόνον ενός επιχειρηματικού success story. Προσέξτε λοιπόν, μη τυχόν όλη αυτή η πολυπραγμοσύνη, η οποία υποκρύπτει και μια αλαζονία, μη δεν σας βγει τελικά σε καλό. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Προυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 9.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Τους που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.
11: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Η ΑΕΚ κατέκτησε και μαθηματικά την Super League για τη σεζόν 25-26. Ένωση επικράτησε με ανατροπή του Παναθηναϊκού στην All Win Arena με σκορ 2-1. Ο Ντατέι άνοιξε το σκορ για τους πράσινους με τους Ζήνη και Ζωάο Μάριο να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό το πρωτάθλημα ανήκει στον κόσμο της ΑΕΚ. Στον Μάριο Λιόπουλο δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Πρωταγωνιστές είναι οι ποδοσφαιριστές.

κόσμο στην απελπισία, στη μέθοδο του προκρούστη, όπως πάντα εύστοχα αναφέρεται, και δεν σκέφτονται καθαρά, μα μια συνεχή διάσπαση είναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και σε αυτό, Τζόρζιο. Τα έχουμε πει για τον Παναθηναϊκό, που ακόμα και τώρα υπάρχει ένα αλαλούμ. Άλλος λέει ότι θα είναι ο Λέτο, άλλος ότι υπάρχει συμφωνία με το Ρεμπρόφ, άλλος λέει ότι θα είναι Γάλλος, άλλος Πορτογάλος, ο προπονητής ο νέος, άλλος λέει ότι θα κάνει ο Κοτσόλης το γενικό κουμάντο. Ένας χαμός. Χωρίς να ξέρουμε ποιος θα επιλέξει τον προπονητή. Διαραίουν φήμες ότι θα ανακοινωθεί μέσα στο μήνα αύξηση κοντά στα 50-60 εκατομμύρια, που μεγάλο μέρος δεν το βάλει ο Αλαφούζος της αύξησης. Μάνατζερ λένε όταν μιλάς μαζί τους ότι έχουν πάρει τον Κοτσόλη για να του προτείνουν προπονητές, και τους λέει ο Κοτσόλης, μα δεν έχω πάρει την τελική απόφαση του Αλαφούζο ότι θα τελειώσει ο Μπενίτεθ. Κατά τα άλλα όμως γίνονται κινήσεις, γίνεται η σχετική προεργασία, γι' αυτό λέω αλαλού, μπέρδεμα ρόλων. Αυτό όμως ήταν ξεκάθαρο και έπρεπε να καυτηριάζεται από όταν ξεκίνησε, δηλαδή εκεί μεσούς σεζόν, όταν αποφάσισε να φέρει Ιταλό προσωπικό σύμβουλο, Έλληνα αθλητικό διευθυντή, Ισπανό τεχνικό διευθυντή, Ισπανό προπονητή, κυριολεκτικά ένα πρωτοφανές αλαλούμ, χωρίς να έχει μια σειρά, να υπάρχει μια σειρά και μια συνέχεια, δηλαδή να διαλέγει, παιδί μου, ο Ηλιόπουλος έφερε το Ριμπάλντα. Ο Ριμπάλντα άφησε για 6 μήνες τον Αλμέιδα να δουλεύει. Όταν τελείωσε ο Αλμέιδα, ο Ηλιόπουλος είπε στο Ριμπάλντα, ποιο φέρουμε προποντή? Ο Ριμπάλντα λέει τον Νίκολιτς. Προσπαθήσανε 2 μήνες, καταφέραν να έρθει ο Νίκολιτς, και από εκεί και πέρα άκουσε τον Νίκολιτς και τον Ριμπάλντα ο Ηλιόπουλος, στελεχώνοντας τον οργανισμό αλλά και την ομάδα με στελέχη όπως ο Λισάνδρου, όπως ο Δέδες, όπως ο γιατρός, ο πρωτοκλασσάτος, ο Τζουρούδης, με γυμναστές άλλους. Πολύ σημαντικό αυτό. Παρότι υπήρχαν φωνές για ενίσχυση, καλός ή κακός, η ΑΕΚ δεν ενισχύθηκε έτσι όπως θα έπρεπε. Πήρε το Βάργα, αλλά από εκεί και πέρα έβγαλε τη σεζόν με ένα δεξιμπακ, με τον Μπίλιο αριστερό μπακ και τον Μπεν Ράις, χωρίς τρίτο βασικό στόπερ. Έτσι, με δύο στόπερ, με δύο χαφ, δεν έφερε αμυντικό χαφ, παρότι από αρχές Δεκεμβρίου φώναζε για τέτοιο παίκτη, για βασικό. Ο Σαχαμπό είναι για του χρόνου, ο Γεωργίεφ είναι για του χρόνου, ο Βάργας της βγήκε. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακριβώς ήταν μια ομάδα χτισμένη, ένα project ποδοσφαιρικό, ένα συμπαγές συσπηρωμένο γκρουπ, εκμεταλλευόμενος και τα θέματα που είχαν. Τα διαφορετικά αλλά σοβαρά θέματα που είχαν και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, και το γεγονός ότι και οι δύο αυτές ομάδες χάσανε πολλή ενέργεια, πολλές εντάσεις, πολλούς παίχτες στο Champions League και στο Europa League, ας είχαν προετοιμαστεί καλύτερα για αυτά όμως, όλα αυτά οδήγησαν στην ΑΕΚ στο τέλος να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Έγραφα σε ένα φίλο μου Παναθηναϊκό χθες το βράδυ, που τον αγαπάω, μου λέγε για το Μαρινάκι. Του λέω, το πρόβλημά στο Παναθηναϊκό δεν είναι ο Μαρινάκης, αν βλέπετε συνέχεια τον αιώνιο αντίπαλο. Σε όλα αυτά τα χρόνια από τον κορονοϊό και μετά, η ΑΕΚ κατάφερε, όχι από τον κορονοϊό, πότε πήρε το πρώτο της πρωτάθλημα, το πρώτο της. Από το 18, σε αυτά τα τρία το πήρε το 18, δεν το πήρε. Ναι, από το 18 και μετά, δηλαδή 2 και 6, σε αυτή την οκταετία η ΑΕΚ έχει πάρει 3 πρωταθλήματα, ο ΠΑΟΚ 2 και άλλα 3 ή 4 ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει κανένα πρωτάθλημα. Πήραν 3 πρωταθλήματα η ΑΕΚ και 2 ΠΑΟΚ 5 με το Μαρινάκι απέναντι. Εκεί δεν έφταιγε ο Μαρινάκης, φταίει μόνο στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, έχω ξαναπεί, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ήταν οι δύο μεγαλύτεροι σύλλογοι στην Ελλάδα. Για μένα. Δεν γίνεται ποδοσφαιρικά να μην έχει πάρει ένα πρωτάθλημα αυτά τα 16 χρόνια. Έχει φέρει τόσους προπονητές, έχει δοκιμάσει τα πάντα, σεζόν με πολλά λεφτά, σεζόν με, πώς το λένε, όπως και τότε στο, ο Βαρουφάκης και βάλει και ο Τσίπρας, με μνημόνιο, σεζόν με μνημόνιο, σεζόν με πολλά λεφτά, ενδιάμε, τα πάντα όλα, και έχει πάρει κάποια κύπελα. Τα τελευταία 15 χρόνια, έτσι, τα τελευταία
Ναι.

έχει πάρει στο ποδόσφαιρο 3 πρωταθλήματα η ΑΕΚ, στο ποδόσφαιρο 2 πρωταθλήματα ο ΠΑΟΚ, πήρε στην Αγγλία πρωτάθλημα η Λέστερ, έτσι. Ακόμα και η Λίβερπουλ πήρε 2 πρωταθλήματα. Θα πάρει πρωτάθλημα η Arsenal φέτος, από ό,τι φαίνεται. Πάει να πάρει πρωτάθλημα η Hearts στη Σκωτία. Έτσι, πήρε πρωτάθλημα η Leverkusen. Leverkusen που δεν έπαιρνε και την είχαν βγάλει, Leverkusen, πήρε πρωτάθλημα. Πήρε 2 πρωταθλήματα η Νάπολη. Έτσι. Πήρε σερή πρωταθλήματα η Manchester City. Πήρε Conference League ο Ολυμπιακός. Πήρε Europa League η δικιά μου, η άλλη loser ομάδα, η Tottenham. Ε? Έτσι. Πήρε Champions League η Paris Saint-Germain. Πήρε ο Μέση με την Αργεντινή, Μουντιάλ. Πήρε Euro ο Κριστιάνο Ρονάλντο, η Πορτογαλία του Ρονάλντο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Και αυτό μεγάλη ευθύνη είναι του Γιάννη Αλαφούζου. Και δεν είμαι αισιόδοξο να το πάρει και τι. Ανεξάρτητα τι λεφτά θα δώσει, πόσα λεφτά θα δώσει, ποιο προπονητή θα φέρει, τι θα ρίξει, δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο θα το πάρει και την νέα σεζόν. Καθόλου όμως. Κώστας λέει, Βαγγέλη, καλημέρα. Κώστας από Βοτανικό. Μεγάλο πρωτάθλημα αυτό για την ομάδα μου. Εφάμιλο με εκείνο του 89. Κόντρα σε όλους και σε όλα. Τελείωσε το παραμυθάκι ότι ένας προπονητής θέλει χρόνο για να κάνει ομάδα. Τώρα αυτό που θέλω είναι να μην χαριστεί σε κανέναν. Πρώτα την Τετάρτη για τα όσα έχουμε ακούσει πάνω, από τους πάνω όλη τη σεζόν. Και τελευταία αγωνιστική, παρόλο τη φιέστα, έχουμε τους γνωστούς και μη εξαιρεταίους αντιπάλους στον Ολυμπιακό, λέει ο φίλος. Ο Δημήτρης μου λέει συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, στην ομάδα μου. Πολλά πολλά μπράβο σε όλους, στον Νίκολιτς, στο Ριμπάλντα, στους ποδοσφαιριστές, σε όλους το ποδοσφαιρικό τμήμα, στο φοβερό κόσμο. Η χρονιά ήταν πραγματικά υπερβατική, αλλά αφήνω στο τέλος τον Ηλιόπουλο, το Σούπερ Μάριο. Εκεί που πέρσι τον κορυδεύαν όλοι, είτε με το Δέστε Ζώνες, με το Βέγκα, εκεί που πέρυσι τέτοια εποχή ακουγόταν στη Φιλαδέλφια, στην αρένα μας, το Άντε και Μπιπ Ηλιόπουλε από τους οργανωμένους στον Πάταλο, εκεί που όλοι τον θεωρούσαν μπροστινό του Μαρινάκη, εκεί που τον αποκαλούσαν τα ΜΜΕ των ανταγωνιστών κλόουν, αρλεκίνο και άλλα, αυτός πήρε τις σωστές αποφάσεις φέρνοντας τους κατάλληλους ανθρώπους στην ομάδα και το ίδιο άθλημα τον δικαίωσε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το είναι τρελός ο πρόεδρος που ακουγόταν από όλο το γήπεδο, ήταν αυτή η δικαίωσή του που δικαιολογημένα τον τρέλανε και πανηγύρισε με τον τρόπο που πανηγύρισε. Πολλά μπράβο λοιπόν και στον Ηλιόπουλο που έδειξε και είναι υπέρ του ότι μαθαίνει γρήγορα. Και σε κάτι άλλο που ανέφερες, ότι χθες τελείωσε οριστικά ο Μελισανίδης. Ο Μελισανίδης όταν έδωσε την ομάδα στον Ηλιόπουλο, σε ερώτηση που του είχε γίνει για την επόμενη μέρα, είχε απαντήσει ότι η νεκροψία θα δείξει αν είναι σωστή ή όχι η απόφασή του να παραδώσει την ΑΕΚ στον Ηλιόπουλο. Αν θες την προσωπική μου άποψη, ο Μελισανίδης προτιμούσε η νεκροψία να έδειγνε ότι δεν ήταν σωστή η απόφασή του. Η νεκροψία όμως, κόντρα ακόμα και στα θέλω του Μελισανίδη, έδειξε ότι όλη τη φετινή χρονιά και επιβεβαιώθηκε στο τέλος ότι ο Μελισανίδης πολύ σωστά αποφάθησε και έδωσε την ΑΕΚ στον Μίστερ Φόρτσα Εκάρα.

Ο Βασίλης μου λέει, κύριε Μίχο, είπατε ήταν το πιο καθαρό, δηλαδή του ΠΑΟΚ το 2024 δεν ήταν καθαρό. Της Λάρισας που ήταν και το μοναδικό για επαρχιακή ομάδα δεν ήταν καθαρό. Για εκείνο της Λάρισας θα πω ότι είχε την έντονη σκιά, πασοκική σκιά επαναλαμβάνω, τον ούρον του Τσίγκοφ. ΠΑΟΚ, το πριν από 2 χρόνια ήταν εξίσου πολύ δυνατό, ήταν εξίσου αρσενικό, μόνο και μόνο ότι ο ΠΑΟΚ έκανε 4 σερί νίκες σε ντέρμπι, 4 στη σειρά. Βεβαίως ενδεχομένως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν ο Ολυμπιακός δεν είχε εστιάσει στο Conference League, αλλά το γεγονός ότι κέρδισε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Άρη στη σειρά 4 συνεχόμενα, το κάνει μοναδικό επίτευγμα και εκείνο, να τα λέμε όλα έτσι.

Ο Θεμιστοκλής, όχι ο Νικολαίδης, μου λέει: κύριε Μίχο, το χρειαζόταν περισσότερο από κάθε τι άλλο και από κάθε άλλη ομάδα η ΑΕΚ αυτό το πρωτάθλημα, αυτή την πρωταθληματική κούπα, για να απομελισσεναδοποιηθεί. Φίλε μου, δεν θα διαφωνήσω, απλά η μεγάλη παρακαταθήκη, η τρομερή παρακαταθήκη του Μελισσανίδη, που Μελισσανίδης και σύγχρονο ποδοσφαιρικό management, το έχω ξαναπεί, ήταν δύο παράλληλοι δρόμοι, αλλά έχει αφήσει το γήπεδο. Μόνο αυτός θα μπορούσε να χτίσει το γήπεδο εκεί στα Ιερά Χώματα για κάθε ΑΕΚτζή στη Νέα Φιλαδέλφια, ένα γήπεδο που βοηθάει την ΑΕΚ να μεγαλουργεί. Αν η ΑΕΚ δεν είχε τη δικιά της αρένα, αυτό το γήπεδο, δεν είμαι σίγουρος ότι θα είχε κατακτήσει και το πρωτάθλημα με τον Αλμέιδα και το φετινό. Λοιπόν, είμαι βέβαιος ότι χωρίς την αρένα της δεν θα συνέβαινε το ίδιο. Όπως είμαι βέβαιος ότι χωρίς το Μελισσανίδη δεν θα μπορούσε να χτιστεί εκείνο το γήπεδο. Εκεί, συγγνώμη, στη Νέα Φιλαδέλφια, το γήπεδο της ΑΕΚ. Επίσης πρέπει να πω ότι η ΑΕΚ πήρε ο Νίκολης, ένας νέος προπονητής που ανέλαβε μια ομάδα κυριολεκτικά μαύρη τρύπα, διαλυμένη από τον προκάτοχό του και τους διάφορους μελισσανιδικούς συνεργάτες του Αλμέιδα. Ο Νίκολης στηρίχθηκε στο περσινό υλικό και ουσιαστικά πήρε με το πρωτάθλημα με τέσσερις βασικούς παίκτες καινούριους, ενώ Ρέλβας έναν, Μαρίν 2, Γιώβιτς 3 και Βάργα 4. Ναι, μπήκανε και διάφοροι, μπαίνανε ενδιάμεσα, Πέιν Ράις, Κουτέσα, ποιον άλλον ξεχνάω. Είχε μεγάλες, κάποιες σημαντικές αστοχίες μεταγραφικές, αλλά ο Νίκολιτς κατάφερε να εκμεταλλευτεί όλους, δηλαδή να κάνει τον Περέιρα χρησιμότατο παίχτη. Έναν Περέιρα που ήταν ξεγραμμένος, προγραμμένος ήταν για το καλοκαίρι, αλλά ίδιος ο Περέιρα πήγε και κέρδισε τον Νίκολης όταν του είπε: δοκίμασε με στην προετοιμασία, πάρε με στην προετοιμασία, δοκίμασε με, δες με, εγώ έχω φιλοδοξίες, θέλω να παίξω, ήρθα για την ΑΕΚ, δεν είμαι με τον Αλμέιδα, και τον κέρδισε τον Περέιρα. Το Μάνταλο σε ρόλο game changers, να πάρει πράγματα όταν χρειάστηκε και από το Μάνταλο. Το Βίντα στο δικό του ρόλο, δηλαδή με τους βετεράνους, ακόμα και με τους βετεράνους τους ενεργοποίησε

ΑΕΚ της νέας εποχής, η ΑΕΚ της νέας εποχής για μένα είναι στις εικόνες, στις πολύ δυνατές εικόνες με τον Νίκολιτς, συνέντευξη τύπου να πηγαίνει όλη η ομάδα, όλοι οι παίκτες να τον μπουγελώνουν και να φωνάζουν Μάρκο Νίκολιτς. Στον Ηλιόπουλο με το κασκόλ της ΑΕΚ να κάνει δύο και τρεις και τέσσερις φορές το γύρο του θριάμου σαν μικρό παιδί. Στο Ριμπάντα, στον αρχιτέκτον αυτής της ομάδας να χορεύει τραγουδώντας, αφιερώνοντας το είσαι έρωτας στον Ηλιόπουλο που ήταν στη σουίτα του. Στον τρομερό κόσμο της ΑΕΚ, τον συσπηρωμένο που πήγαινε εδώ τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, πήγαινε στις παραμονές των αγώνων 8, 10, 12 χιλιάδες στην τελευταία προπόνηση και μπούσταρε αυτή την ομάδα. Αυτές είναι πολύ δυνατές εικόνες. Το έχω ξαναπεί όμως ότι τώρα θα κριθεί η ΑΕΚ, η ιδιοκτησία της, την επόμενη μέρα που είναι τα πιο δύσκολα. Η ομάδα θέλει ενίσχυση, θέλει ενίσχυση σε σημαντικές θέσεις του αριστερού μπακ. Είδαν όλοι τι ξανά έκανε ο Πίλιος. Απλά στο μάτς με τον Ολυμπιακό, σε εκείνο το 1-1 της κανονικής διάρκειας, ο Ροντινέη δεν είχε εκμεταλλευτεί το δώρο. Πάλι είχε κολλήσει το μυαλό του Πίλιου. Δεν είχε δει ότι τι έκανε από πίσω του ήταν ο Ροντινέη. Έτσι και χθες δεν είδε ότι ερχόταν ο Τετέ. Έτσι. Θέλει έναν στόπερ εξίσου βασικό με Μουκουντή και Ρέλβας. Έτσι. Θέλει έναν βασικό aggressive μπαλάτο αμυντικό χάφ, εξάρι. Θέλει έναν αν δεν μείνει ο Ζωάο Μάουριο, πολύ δύσκολα θα μείνει. Θέλει έναν παίχτη που μπορεί να παίζει με τα χαρακτηριστικά που θέλει, μπορεί να παίζει και ακραία και να συγκλίνει προς τα μέσα, γιατί λογικά ούτε ο Περέιρα ούτε ο Ζωάο Μάουριο θα είναι στην επόμενη μέρα. Θέλει παίκτες, θέλει ενίσχυση. Ο Ηλιόπουλος θα κριθεί τώρα στο κατά πόσο θα στηρίξει, στην επιτυχία του θα κριθεί, πόσο θα στηρίξει και θα επενδύσει αυτήν την ομάδα. Αυτά.

Με ρωτάνε οι φίλοι του Ολυμπιακού γιατί έχασε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός όταν είχε τέτοια εικόνα στο Champions League. Έχω πει, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ήταν τόσο ανταγωνιστικός και με δυνατές ομάδες στο Champions League δεν τον έκανε αυτομάτως Real, Barcelona, Arsenal, Leverkusen. Ένα. Επίσης, το να πιστεύουμε ότι θα γυρίσουν το διακόπτη κάποια στιγμή και θα ξαναδούμε τον Ολυμπιακό του Champions League ήταν ένα μεγάλο λάθος που δεν το καταλάβανε. Νομίζω το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε κάτι που είναι μέρος του DNA του, να παίρνει back-to-back πρωταθλήματα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός συνήθως όταν ξεκινάει να παίρνει πρωταθλήματα, δεν παίρνει ένα πρωτάθλημα. Θα μου πείτε, φέτος είχε πολύ μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Ναι, αλλά έκανε και ο Ολυμπιακός τα δικά του μεγάλα λάθη. Και η ευθύνη εκεί δεν είναι άσπρο-μαύρο, δηλαδή φταίει η διοίκηση, ο Μαρινάκης, φταίει ο Μεντιλίμπαρ. Είναι συνδυαστική. Η διοίκηση γιατί για δύο συνεχόμενες χρονιές δεν κατάφερε να πάρει από τις μεταγραφές πράγματα για διαφορετικούς λόγους, έτσι. Την τρέχουσα σεζόν ούτε οι μεταγραφές του καλοκαιριού βγήκανε, ούτε οι μεταγραφές του καθόλου του χειμώνα, οι δύο από τη Ρίο Αβέ, από το ξαδερφάκι, έτσι. Όλοι πήρανε πράγματα το χειμώνα, οι αντίπαλοι του Big Four. Η ΑΕΚ πήρε από το Βάργκας τρομερά πράγματα, όχι μόνο στον γκολ, αλλά και σε όλα αυτά που τη δουλειά που κάνει μες στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός πήρε από τον Τετέι, ήταν το σημείο αναφοράς του Τετέι. Φανταστείτε το Γενάρη να είχε ενισχυθεί ο Ολυμπιακός με τον Τετέι. Ακόμα και ο ΠΑΟΚ πήρε πράγματα από τον Γερεμέγεφ, γκολ, από τον Ζαφίρι. Έτσι. Ο Ολυμπιακός τι πήρε? Το απολύτως μηδέν από τον Άντρε Λουίς και τον Κλέιτον. Δεν του βγήκαν οι μεταγραφές. Με τη Λίμπα δεν έχει πλάν B. Καλός ή κακός δεν έχει πλάν B. Προσπάθησε να τον αλλάξει την πορεία, δεν έχει. Τον έχουν μάθει, τον έχουν μάθει αντιπάλοι. Έχει κουράσει ακόμα και φίλους του Ολυμπιακού με το ποδόσφαιρο που παίζει. Δεν ξέρω αν μπορεί να το αλλάξει, αν του φέρουν τους παίκτες που θα ήθελε το καλοκαίρι. Δεν είμαι διοίκηση για να πάρω τέτοια απόφαση. Επίσης, είδαμε ότι ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον LKB για το σκοράρισμά του και συμπληρωματικά στο Τζικίνιο και αυτοί έχουν κολλήσει, δεν μπορεί να πάρει μπροστά. Ο LKB που κακά τα ψέματα, τα πρωταθλήματα δεν στα δίνουν μόνο οι άμυνες, τα δίνουν και οι επιθέσεις, οι σκόρες σου. Σύγησε ο LKB, δεν επέστρεψε ποτέ, ο πραγματικός LKB δεν επέστρεψε ποτέ από το Κόπα Αφρικα που είχε πάει. Έχασε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, ενδεχομένως και την δεύτερη θέση. Έτσι. Είναι συνδυασμός λοιπόν, γιατί με ρωτάς γιατί έχασε το πρωτάθλημα. Είναι συνδυασμός γιατί έχασε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, φίλε μου. Ένας Παναθηναϊκός, ο Γιώργος Παναθηναϊκός δεν είσαι, Γιώργο, μου ξαναστέλνει το μήνυμα που μου είχε γράψει πριν την ανανέωση του LKB. Έγραφε τότε ο Γιώργος. Παναθηναϊκός είναι. Η άποψη ενός Παναθηναϊκού για τον LKB. Τεράστιος. Αλλά είναι πλέον 33. Ο Ολυμπιακός πήγε να κάνει το λάθος με την επιμονή του στον Μπέργκ και ευτυχώς του έκατσε η απόρριψη και πήρε τον LRB. Ευτυχώς μετά πήρε τον LKB, αλλά κακώς ανανέωσε με τόσα λεφτά τον LRB. Θεωρώ πως με τα χρήματα που διαθέτει πρέπει να πάει σε άλλον μικρότερο επιθετικό. Δόξα τω Θεώ, έχει καλό σκάουτινγκ. Αυτό ήταν το μήνυμα που το θυμήθηκε και μου το ξανέστειλε ο Γιώργος. Σπύρος, Ευάγγελε, καλημέρα. Από την Ουκρανία υποστηρίζουν ότι ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με Ρεμπρόφ. Τι να σου πω, Σπύρο μου, εγώ έχω αποκαλύψει ότι ο Ρεμπρόφ βρέθηκε στην Αθήνα, διαψεύστηκε από τον Παναθηναϊκό, μίλησε, πέρασε σκάουτινγκ από τον Παναθηναϊκό. Έχω πει όμως ότι παίζει και για τον Ολυμπιακό. Είπα στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι ακούγεται ότι έχει συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός με τον Ρεμπρόφ. Άλλοι λένε ότι όμως θα είναι Ολέτο, άλλοι λένε ότι θα είναι Γάλλος. Τι να σου πω. Το έχω ακούσει κι εγώ. Από εκεί και πέρα. Μόνο από τον Παναθηναϊκό κάνουμε λίγο υπομονή να μάθουμε αν όντως ισχύει αυτό το πράγμα. Καλημέρα, με υγεία, αγάπη και καλότυχη εβδομάδα, η Σεσίλια. Γεια σου, Σεσίλια. Κάθε φορά που ο Ολυμπιακός χάνει πρωτάθλημα από ραλίστα και γίνονται εκλογές το ίδιο έτος, τις κερδίζει η φιλελεύθερη παράταξη με αυτοδυναμία. Δυστυχώς, ρε φίλε, τι συνδύασες. Θα γίνουν τον Οκτώβριο μάλλον εκλογές. Είναι πολύ πιθανό και γι' αυτό το λες. Επειδή το έχασε από το ραλίστα Μιλιόπουλο, το είχε χάσει τότε από τον Παναθηναϊκό, από τον Τζίγκερ, ενώ Ισραλίστα. Ναι. Πάση περιπτώσει.

0: Λοιπόν, θα συμφωνήσω με τον Ιωάννη που λέει η κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ ήταν μια τεράστια επιτυχία, μια τεράστια νίκη της συσπήρωσης, της ενότητας σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή έπαιζαν όλοι. Αυτοί που ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αυτοί που ήταν στον πάγκο, αυτοί που ήταν στην εξέδρα. Ήταν μια γροθιά. Και ο ποδοσφαιρικός κόσμος, αλλά και ο γηπεδικός κόσμος της ΑΕΚ. Δεν θα διαφωνήσω. Γι' αυτό εγώ έλεγα, παιδιά, είπα ότι μετά την νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ, ότι μόνο με αυτοκτονία, αν αυτοκτονούσε η ΑΕΚ, θα μπορούσε να χάσει αυτό το πρωτάθλημα. Και είχα πει μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, στη regular season, είχα πει τότε ότι η ΑΕΚ μπορεί να βγει πρωταθλήτρια ακόμα και με 10 βαθμούς, αρκεί να έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να κερδίσει. Ήδη έχει 10 βαθμούς και είναι πρωταθλήτρια. Δικαιώθηκα και στα δύο, παρότι ήσασταν πολλοί και λέγατε Μίχο ΑΕΚΤΖ, που τα παίρνει, που κάνει τον Ηλιόπουλο, θα δει τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στα playoff, τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ όταν γυρίσουν. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Βαγγέλη λέει ο Σταύρος εκεί στον Ολυμπιακό έχουν πάρει χαμπάρι ότι είχε αρχίσει κάτι φορά για άλλη καμπή και για 7-8 παίκτες ακόμα. Ο Ολυμπιακός θέλει 7-8 μεταγραφές επίπεδου και όχι σακάκια. Θέλω να πιστεύω ότι ο Φορτούνης δεν θα είναι για βασικό στα 34 του. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
1: Λαφσουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
3: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 11:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Δύο νέα κρούσματα χαλιαϊού εντοπίστηκαν στις πτήσεις επαναπατρισμού. Ένας Αμερικανός και μία Γαλλίδα επιβάτες του Κρουαζιερόπουλου βρέθηκαν θετικοί. Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο Αττικών βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπουλου, στο οποίο καταγράφηκαν τα κρούσματα χανταϊού. Έχει τεθεί σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης διάρκεια 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Δεν έχει τίποτα, μπαίνει σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το μήνυμα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήριζε την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιο του για τον τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Εν τω μεταξύ, η Βρετανία και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν αύριο Τρίτη διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. Δημοσιοποιήθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής οι δηλώσεις πόθεν έσχεσης των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Το ταξίδι συνεχίζεται, είναι το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το οποίο κάνει τον απολογισμό για την περιοδία της παρουσίασης του βιβλίου Ιθάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός σήμερα στις 6.30 στο Χαλάνδρη θα παραστεί σε εκδήλωση με τίτλο «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής». Συνεδριάζει σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την ανανέωση ΙΜΗ της θητείας των ενταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Ασθάνου και Διονύση Μουζάκη. Σε ισχύ τέθηκαν από σήμερα τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών. Ουρές καθυστερήσεις και αναμονές επικρατούν για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στο χώρο. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσιάζεται στις 12 σε ειδική εκδήλωση από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 30χρονος που συνελήφθη μετά τον σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η γυναίκα έπεσε στο οδόστρωμα επειδή άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του οχήματος. Με στο όχημα επέβαιναν και τα τρία ανήλικα παιδιά τους. Κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης από το Νεπάλ εντοπίστηκαν στη Μανολάδα και την Αμαλιάδα στην Δυτική Αχαΐα, κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, σήμερα στην περιοχή. Κρούσμα βακτηριακής μενιγκίτιδας εντοπίστηκε στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών του Ηρακλείου, κλειστό σήμερα το σχολείο σύμφωνα με απόφαση του Δήμου Φεστού. Και στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με βροχές στα υπηρετικά ορεινά, ανέμει μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 11. Είναι μια εκπομπή κατά κάποιο τρόπο αφιερωμένη στη νέα πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία διαβάζω τώρα έχει εξασφαλίσει από τη συμμετοχή της στα play-off του Champions League τον Αύγουστο 4,3 εκατομμύρια ευρώ. Αν αποκλειστεί και συνεχίσει, θα πάει απευθείας στη League Phase του Europa League. Θα βάλει στα ταμεία της άλλα 4.300.000 ευρώ. Δηλαδή συνολικά η ΑΕΚ δεν περάσει στη League Phase του Champions League και αγωνιστεί στη League Phase του Europa League, θα βάλει 8.600.000 ευρώ τον Αύγουστο, και το value pillar, το οποίο μένει να φανεί να καθοριστεί στην πορεία. Εάν όμως η ΑΕΚ καταφέρει και προκριθεί στη League Phase του Champions League, τότε τα έσοδά της θα ξεκινάνε όχι από τα 8,6 εκατομμύρια, αλλά από τα 18,6 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς πάντα να υπολογίζουμε το value pillar. Μια διαφορά 10 εκατομμυρίων που συνέχεια θα αυξηθεί. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ παίξει μόνο στα play-off του Champions League και μετά συνεχίσει στη League Phase του Europa League, τα έσοδά της θα ξεκινάνε από τα 8,6 εκατομμύρια. Αν προκριθεί στην League Phase του Champions League, τα έσοδά της θα ξεκινάνε από τα 18,6 εκατομμύρια. Για να καταλάβετε τη μεγάλη οικονομική διαφορά, η ΑΕΚ πέρυσι στο Conference League με την πορεία της από το δεύτερο προκριματικό μέχρι και τα προημιτελικά κλείδωσε περίπου έσοδα 11 εκατομμυρίων ευρώ. Στο Λιάγκα βγήκε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Μίλησε στο Λιάγκα, είπε για τον Νίκολιτς ότι είναι μεγάλη μορφή, είπε για τον Ριμπάλντα και αυτός μεγάλη μορφή. Ξυπνάει μια νέα μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, χωρίς σύστημα, χωρίς διαπλοκή, χωρίς κυκλώματα. Κανένας δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να μπει μια καινούργια διοίκηση και να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι μεγάλη μέρα αυτό που έχει ξεκινήσει για τα νέα παιδιά, για την νεολαία, αυτά που είπε και στο γήπεδο. Και παραδέχθηκε ότι όλα αυτά που κάνει έχουν την αδρεναλίνη, ένα στοιχείο το οποίο είπε στο Λιάγκα ο Ηλιόπουλος: δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αδρεναλίνη. Η αδρεναλίνη και το πάθος είναι τα στοιχεία που αντιπροσωπεύουν τη δική μου ιδιοσυγκρασία. Όλα αυτά έχουν τη δική τους αδρεναλίνη, με τη διαφορά ότι το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ είναι η πρώτη φορά που ήρθε με αυτόν τον πεντακάθαρο και μάγικο τρόπο. Δεν υπάρχει σύγκριση. Αυτό που έγινε χθες είναι κάτι το μοναδικό. Μάλιστα, λέει στο Λιάγκα ο Ηλιόπουλος ότι το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ είναι η πρώτη φορά. Η ΑΕΚ έχει πάρει πρωταθλήματα δύο με τον Μελισανίδη, το 18 και το 23. Αλλά λέει ο Ηλιόπουλος ότι το πρωτάθλημα είναι η πρώτη φορά που ήρθε με αυτόν τον πεντακάθαρο και μάγικο τρόπο. Και δεν υπάρχει σύγκριση. Είναι κάτι το μοναδικό. Δεν λέει με τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού του ΠΑΟΚ, προφανώς, γιατί λέει πρώτη φορά με αυτόν τον τρόπο και με τα δικά της πρωταθλήματα της ΑΕ. Όπα, γι' αυτό έχω τον Σταύρο Γεωργακόπουλο να μου τα σπάσει αυτά. Σταύρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θα χρησιμοποιήσω βαριά έκφραση.
0: Πέστη, γι' αυτό σε γουστάρω. Πέστη.
1: Ωραία, να σα την πω. Λοιπόν. Να πω ότι με το Μελισανίδη έχει οποιοδήποτε μέτρο σύγκρισης μπορεί να υπερτερεί. Αλλά αν τα λέει αυτά και έχει στο μυαλό του το πρωτάθλημα του Γενεράκη.
0: Με το σταυρό στο χέρι το είχε πει τότε. Έκανα ρεπορτάζ, ήμουν ρεπόρτερ, φίλε.
1: Τότε αυτό που λέω ο τελειός είναι έλλειψη σεβασμού, για να μην πω αλητία, απέναντι στον Κώστα Γενεράκη.
0: Σωστό, σε εκείνο το πρωτάθλημα, ναι.
1: Και το λέω για τον άνθρωπο, έτσι.
0: Ακόμα και του Γιδόπουλου, το πρώτο του Μπάγεβιτς, γιατί εγώ είπα, θα γράψω μια. Το είπα εδώ στο ραδιόφωνο, αλλά θα το γράψω κιόλας στο Sport Dog, ότι μπορεί να γίνει ο Μπάγεβιτς για την ΑΕΚ, ο Μπάγεβιτς του 21ου αιώνα, ο συμπατριώτης του ο Νίκολης. Έτσι.
1: Εγώ θα να δεχτώ ότι ο Γιδόπουλος, λόγω της ιδιοσυγκρασίας του και της δουλειάς του και των διασυνδέσεών του, κινήθηκε.
0: Φίλε, ήτανε, υπάρχει ένας αστικός μύθος, το ξέρεις, ότι και το ίδιο το Πασόκ του είχε υποσχεθεί ένα πρωτάθλημα που το είχε στερήσει από τον Ζαφυρόπουλο, θα το δίνει στην ΑΕ.
1: Ψάχτηκε. Έκανε τις ενεργές, θα το πω και αυτό. Okay. Ο Γενεράκης όμως.
0: Ναι, με το σταυρό στο χέρι, όπως το είχε πει.
1: Ο Γενεράκης μιλούσε σε μένα όταν τον γνώρισα δύο χρόνια μετά. Εγώ ήμουν 20 χρονών, 22.
0: Πληθυντικό, στο πληθυντικό, ευγενία.
1: Στο πληθυντικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Με τον Ανδρέα Βούλγαρη, τον Νίκο το Στράτο. Ποιοι ήταν οι παράγοντες τότε? Τον άλλον που ήταν από εδώ, από το Μενίδη, πώς τον λέγανε, τον. Με τον Μακαρίτη πλέον, τον Θοδωρακόπουλο, τον αδερφό του Προέδρου, του δικού μας του Προέδρου, που πέθανε, έφυγε πριν από λίγες μέρες.
1: Είχε το μαγαζί. Είναι έλλειψη βαθμού απέναντι στον.
0: Αυτό έχεις δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί. Ναι. Γιατί ρε φίλε, όταν λέει στο Λιάγκα ότι το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ είναι η πρώτη φορά που ήρθε με αυτόν τον πεντακάθαρο και μάγκικο τρόπο και δεν υπάρχει σύγκριση, λέει και δηλαδή για τα δικά της πρωτάθλημα.
1: Το ντάμπι του 77-78 με τον Μπάρλο, με τι ήρθε?
0: Ναι. Πας πολύ πίσω εσύ.
1: Το αλλά καλά. Πολύ, εντάξει, αυτό όμως δεν είναι με το, γιατί τότε η ΑΕΚ είχε μια ομάδα που έφτασε στους 4 του UEFA την προηγούμενη χρονιά. Υπήρχε η βάση. Περνούσε από παντού, έκανε πλάκα. Οκ. Okay. Και το είχε πάρει με 8 βαθμούς, τότε που είχε διαφορά.
0: Καλά, είχε και μεγάλες προσωπικότητες. Είχε Δωμάζο Παπαγιάννου μαζί, ρε φίλε, εκείνη η ομάδα. Μορφές, έτσι. Είχε. Μπάγεβιτς είχε.
1: Δωμάζο δεν είχε.
0: Είχε, ρε φίλε.
1: Την επόμενη, το καλοκαίρι μετά τον Ντάμπλ τον πήρε το Δωμάζο. Αν θυμάμαι καλά.
0: Μπορεί να κάνουμε και λάθη, έχουν περάσει. Ήμασταν μικροί ακόμα τότε, Σταύρο.
1: Αν θυμάμαι καλά, τον πήρε το καλοκαίρι μετά τον Ντάμπλ. Και την επόμενη χρονιά βάλθηκε να αποδείξει ότι ο Σάικ μπορεί να χάσει τα πάντα.
0: Ναι.
1: 5 αγωνιστικές πριν το τέλος ήταν απόλυτο φαβορί. Έφτασε 2 αγωνιστικές πριν το τέλος.
0: Ναι.
1: Να χρήσει τον Ολυμπιακό μόνη της φαβορί.
0: Ναι.
1: Τον Ολυμπιακό που έκανε ανανέωση με παίκτες τύπου Προκόβα. Χωρίς να θέλω να τον μειώσω τον Προκόβα. Αλλά ήταν μια ομάδα.
0: Που το θυμήθηκε στο στόπερ τον Προκόβα, ναι, τον center back.
1: Ναι, προσπαθούσε να χτιστεί.
0: Ναι.
1: Και αν ο Όπι δεν πουλούσε ακριβά το τομάρι του σε εκείνο το ανεπανάληπτο 3-3 με δύο γκολάρες, μία του Παπαδόπουλου και με δύο σημαντικές είχε βάλει το άλλο τρομερό γκολ. Που οδήγησε στον Μπαράζ. Αν έπαιζε ο Ολυμπιακός εκείνο τον Μπαράζ, θα το είχαν. Πώς έχασε τον τελικό του κυπέλλου μερικές μέρες αργότερα τον Πανιούνι.
0: Nice.
1: Από υπερβολική σιγουριά, παρότι τις δύο τελευταίες αγωνιστικές έφτασε στον Μπαράζ και έβαλε 14 γκολ. Δεν θυμάμαι, στην Καβάρα και στον Μπαράζ για να.
0: Λοιπόν,
1: δεν το βάζω αυτό στη σύγκριση. Βάζω το αποτέλεσμα του Γενεράκη επειδή γνώρισα το Γενεράκη.
0: Πάμε παρακάτω, το πάμε αυτό. Μην μείνουμε σε αυτό τώρα, μιλάμε συνέχεια αυτό. Λοιπόν, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη.
1: Είναι με βάση σταθερότητα την εικόνα και την απόδοση, ναι.
0: Βάλε μου σειρά. Νίκολιτς, Ριμπάλντα, Ηλιόπουλος, Νίκολιτς, Ηλιόπουλος, Ριμπάλντα, Ηλιόπουλος, Νίκολιτς, Ριμπάλντα, παίχτες, τι σειρά θα μου βάλεις?
1: Μας είχα μια σε λίγο.
0: Φταρνιστό, ναι, για λέγε.
1: Η μέρα του που βγήκε το όνομα του Νίκολιτς και μάλιστα μετά από το θλιβερό γεγονός έγινε και θέμα συζήτησης, μετά όμως,
0: ναι.
1: Ήταν εκείνο το Σάββατο που ο κόσμος της ΑΕΚ αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Χατζηχρήστο.
0: Σωστά.
1: Οπότε βάζω πρώτα απ' όλα την αύρα του Χατζηχρήστου, όσο και να ακούγεται περίεργο, υπερφυσικό.
0: Συναισθηματικό, το καταλαβαίνω.
1: Δεύτερο, τον Νίκολιτς. Τρίτο, τον Ηλιόπουλο και τρίτο, τον Ριμπάλτα.
0: Μάλιστα. Από παίχτες, ποιον θα βάζεις, αν σου
1: θεωρώ κομβική. Κομβικό σημείο στην εξέλιξη της σεζόν,
0: ναι.
1: Τη διπλή ενέργεια του Ηλιόπουλου, αφενός να βάλει το πρόστιμο. Τώρα πρόστιμο για ένα μάτσο δεν βάζει, αλλά το έβαλε με την προϋπόθεση των τριών εικών μετά τον αποκλεισμό από τον Όφη.
0: Ναι. Και η Άκη κέρδισε και τα τρία μάτς.
1: Όχι, κέρδισε τα δύο. Το τρίτο ήταν.
0: Το 1-1 με το Μάκελι, ναι, το πέναλτι του Μάκελι.
1: Ναι. Αλλά το πρόστιμο το χάρισε.
0: Ναι.
1: Έτσι δηλαδή έδειξε μια συνέπεια έργων και λόγων ξεσπάσματος και αποδοχής του αποτελέσματος.
0: Παρένθεση, ανοίγω παρένθεση να σου πω κάτι. Επειδή ήταν μια από τις λίγες φορές που είχα μιλήσει με τον Ηλιόπουλο, ήταν μετά τις ίδιες δύο ήττες από ΠΑΟ και Ολυμπιακό, που η κατάσταση εκεί τον Οκτώβριο, τέλειο Οκτωβρίου δεν ήταν καλή στην ΑΕΚ, και μπορώ να, γιατί το είχα ακούσει από το στόμα του, οπότε μπορώ να το πω, δηλαδή δεν ήταν μου το μετέφερε άλλος, ο Ηλιόπουλος είχε αποφασίσει να στηρίξει τον Νικολίτς, παρότι ήταν δύσκολη κατάσταση, θυμάσαι τότε.
1: Είχε... Δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα, και ευρωπαϊκά υπήρχαν τέτοια. Γιατί σε εκείνο το διάστημα είναι και ο διασυρμός, ο Τσέλιε.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι, ήταν αυτά. Όλο αυτό τον Οκτώβριο εκείνο, ναι, είχε αποφασίσει να το στήριξει με κάθε τρόπο. Πίστευε ο ίδιος ότι θα ήταν ανταγωνιστική μέχρι στο πρωτάθλημα. Πίστευε ότι μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα. Είχε πει ότι εγώ θα κάνω και μεταγραφές, παρότι ο κόσμος αμφισβητούσε και αν θα έκανε μεταγραφές, και έδωσε 4,5 εκατομμύρια και πήρε το Βάργκας όταν είχαν βαλτώσει τα πράγματα. Και είχε πει ότι θα μιλήσω με τον ίδιο τον Νικολίτς. Μου έχει πει ότι είναι, θα κάνει μια ομάδα χαμελέοντα, θα του πω να το δείξει αυτό τον χαμελέοντα και να αλλάξει και πράγματα. Και όντως ο Νικολίτς, που αποδεικνύεται ότι στροφάρει τρομερά, άλλαξε πράγματα και στην καθημερινότητα των σπατών. Άλλαξε καταρχήν τις προπονήσεις, εντάσεις των προπονήσεων. Μπήκανε, ήρθε κι άλλος γιατρός, αλλάξανε και άλλα πράγματα. Γι' αυτό εγώ, επειδή ήταν προσωπική εμπειρία αυτό και το καταθέτω από τότε, δηλαδή πίστευε ο Ηλιόπουλος.
1: Λιγότεροι μυϊκοί τραυματισμοί στην ΑΕΚ σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
0: Πολύ λιγότεροι. Και σε σχέση, καλά, δεν συζητάμε σχέση με την προηγούμενη σεζόν με Αλμέιδα, με τις εποχές του Αλμέιδα.
1: Και αυτό αποτυπώθηκε, γιατί βάζω τον Νίκολη, ουσιαστικά εντάξει, αν φύγουμε λέω από το μεταφυσικό του Χατζηχρήστου, ο Νίκολη είναι πρώτος παράγοντας. Και αποδείχθηκε χθες. Κάνεις ρεπορτάζ 40 χρόνια, 30 κάνω εγώ 32.
0: Παραπάνω κάνεις εσύ, έλα, μην μεγαλύτερο, έλα, λέγε.
1: Λοιπόν, όχι, απλά εγώ πηγαίνω ερχόμουν.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι ποτέ παίκτες να φωνάζουν σε σύνθημα το όνομα του προπονητή.
0: Τρομερό, έτσι όπως έγινε στο τέλος, το είπα. Αλλά αυτό μου και δείγμα της εισπύρου, να σου πω κάτι. Είναι πολλά πράγματα. Το γεγονός ότι η ΑΕΚ εδώ και ένα μήνα μάζευε τις παραμονές των αγώνων της 10.000 κόσμου κατά μέσο όρο στην τελευταία προπόνηση. Το γεγονός ότι έχει πάρει 2 πρωταθλήματα την τετραετία που έχει μπει στο καινούριο της γήπεδο. Το γεγονός ότι υπάρχει τέτοια συσπήρωση στον
1: κόσμο. Δεν ξέρω όλα αυτά. Έχει ζήσει εποχή Μπάγκεβιτ στην απόλυτη συσπήρωση.
0: Και εδώ την είχε, ρε φίλε. Την είχε.
1: Όχι, άλλο λέω. Άκουσες ποτέ να φωνάζουν τους Μπάγκεβιτς, τους κάτι άλλο τους παίχτες? Πάντα εις έπρεπε μέσα από το ρεπορτάζ ότι υπήρχαν παίχτες που αμφισβητούσαν.
0: Εντάξει, ναι. Κάτσε να το δούμε όμως και τον Νίκολιτς σε 2-3 χρόνια, αν έχει μείνει στην ΑΕΚ και τα λοιπά, αν θα συμβαίνει το ίδιο, γιατί τώρα ξεκινάει. Και όπως νομίζω μου είχες πει...
1: Αυτό το χθεσινό...
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό.
1: Εγώ το μόνο που δεν περίμενα από τον Νίκολιτς ήταν αυτό της Ευρώπης, και δεν το περίμενα όχι γιατί ήταν ο Νίκολιτς, αλλά διότι είχα τους κακούς ιονούς με τους Σέρβους προπονητές στις πρώτες χρονιές σε προκριματικά Ευρώπης. Και ναι. Με το Μιλόγεβιτς, ακόμα και με τον Μπάγκεβιτς.
0: Από εκεί πέρα, ο Ηλιόπουλος είπε τότε, ή μου είπε όταν έβαλε το πρόστιμο και μετά το πήρε πίσω. Και μετά, ποια άλλη κίνηση λες?
1: Αυτή είναι τρομερή κίνηση. Αφενός γιατί δείχνει άμεση παρέμβαση. Δείχνει ότι υπάρχει διοίκηση. Ναι. Γιατί μέχρι τότε τους είχε λίγο, να το πω λάσκα, να τους πω χαϊδεμένους. Η ΑΕΚ είχε πετύχει το στόχο τους που ήταν να μπει σε link phase. Και αυτό ήταν κάτι που περίμενε πως ήταν η διαδικασία. Έκανε την παρέμβαση μετά τον αποκλεισμό από το κύπελο. Τους αναγνώρισε την προσπάθεια με τον Ολυμπιακό. Κέρδισε πόντους μέσα από δυτήρια. Γι' αυτό είναι δεύτερος. Και τρίτος, ο Ολυμπιακός είναι τρίτος και καταϊδρωμένος. Για μένα διαφωνώ με όλους όσους υποστηρίζουν ότι είναι πρωτεργάτης αυτής της επιτυχίας. Ένα ρεύμα έφερε και μέχρι εκεί.
0: Ναι. Συμφωνώ. Έφερε τον Νίκολιτς βεβαίως. Έτσι, είναι
1: ναι, πολύ... εντάξει, okay. αυτή η επιλογή είναι που του.
0: Ναι, είναι το ρέλβα. Γιατί ούτε το Γιώβιτς ούτε το Βάργκα. Δεν ο κόσμος ο πολίτης δεν το ξέρει αυτό. Ούτε το Γιώβιτς.
1: Ούτε καν το Ζωάο Μάριο.
0: Ναι. Ζωάο Μάριο προέκυψε σαν.
1: Ούτε το Μάριο.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Αλλά έφερε τον Νίκολιτς και από τη στιγμή που φέρνει τον πολιτικό μηχανικό να σου χτίσει και αυτό σου βγάλει τρομερό σχέδιο, γεια σα.
0: Σωστό, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά για την ΑΕΚ, το ότι όλοι αναγνώρισαν, όλοι, δεν υπήρχε κάποιο που να βρει, δεν έχει σημασία αν αυτοκτόνησε ο Ολυμπιακός, αν αυτοκτόνησε ο ΠΑΟΚ, αν οτιδήποτε. Πέρα το γεγονός που μου είχαν εντύπωση χθες, πέρα από το ότι η ΑΕΚ κατάφερε να το κάνει θρίλερ και να ξυπνήσει εφιάλτες Σαββάτου, άλλο αυτό, εκεί το έχει χάσει το μάτος άκοτα που μπορεί να έχει προσφέρει πολλά, αλλά δεν ήταν προπονητής να χάνει 20 πόντους και λέγω ότι ούτε ο Ιβκοβιτς συγχωρεμένος θα το έχανε, ούτε ο Μπράδοβιτς, ούτε ο Μπαρτζόκας θα είχαν μάτς στην τελευταία περίοδο με 20 πόντους, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή ξύπνησαν και στην Αγία Σοφιά οι εφιάλτες της προηγούμενης νύχτας. και εμένα εντύπωση μου έκανε χθες η αποδοχή του ΠΑΟΚ να παίξει για την ισοπαλία.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη.
1: Κοίτα, έτσι όπως είναι η ατμόσφαιρα, αν κρίνουμε και με δεδομένο τον Όφη, ναι, αλλά έχω την αίσθηση πως η ΑΕΚ θα παίξει για το διπλό.
0: Θα βάλει ξανά την ίδια δεκάδα και Τετάρτη Κυριακή.
1: Δεν ξέρω αν θα βάλει την ίδια δεκάδα.
0: Ένα.
1: Και κάτι που δεν μ' άρεσε χθες, και επειδή εμέσως πλην σαν πως το έγραψες και εσύ.
0: Που δεν ξεκίνησε το Ζινί. Που δεν ξεκίνησε. Τι.
1: Καλοσκάμνης, εκτός αποστολής.
0: Φίλε, τον έχει τελειώσει τους Καλοσκάμνη.
1: Πώς να πάρεις μετά τον επόμενο Καλοσκάμνη να πιστέψεις το project σου.
0: Δικαιώθηκε. Το γεγονός ότι τον έβγαλε και τον Καλοσκάνου και τον Λιούμπισιτς, που και οι δύο είναι μεταγραφές που έχουν πληρωθεί στο 110% σε υπεραξίες από τον Ηλιόπουλο. Και το Λιούμπισιτς δεν τον έχει πληρώσει, είναι μεταγραφή του Ηλιόπουλου, 4 τόσα εκατομμύρια. 5,5 εκατομμύρια με υπεραξίες και δύο, γιατί και ο Καλοσκάνης δεν ήταν για ένα 300 που πήρε ο Σπανός, φίλε.
1: Εντάξει, ο Καλοσκάνης όμως, αν κάνεις ένα
0: είναι project.
1: Αν κάνεις ένα γκάλο στις τάξεις εθνικής ελπίδων, που έχει τεράστια ονόματα, έτσι.
0: Ναι, μεγάλα ονόματα, οκ. Okay. Εσένα, σαν Σταύρος Γεωργακόπουλος, πού θα έπαιζε ο Καλοσκάμνης? Για να είναι, βλέπεις ότι ο Καλοσκάμνης με την απειρία, το γεγονός ότι χρειάζεται, στήχησε κατά κάποιο τρόπο ένα τρόπαιο στην ΑΕΚ, έναν τελικό.
1: Δεν τρόπαιο. Υπάρχουν 50-70 μέτρα γηπέδου που δεν υπάρχει κανείς άλλος παίκτης, γιατί την μπάλα δεν έχει χάσει την περιοχή της ΑΕΚ. Την έχει χάσει την περιοχή του Όφη.
0: Ωραία. Πες μου λοιπόν, ότι σε πού θα έμπαινε ο Καλοσκάμνης? Γιατί ο Καλοσκάμνης παίζει σε συγκεκριμένες θέσεις. Ο Καλοσκάμνης, επειδή δεν ακούω, δεν είναι να παίξει στον Πινέδα ή τον Μάριν εκεί πέρα. Δεν ξέρω σε 4-5 χρόνια αν υπάρχει ακόμα και είναι σε αυτό το επίπεδο ο Καλοσκάμνης.
1: Κάποτε είχε πει ο Φαχάλ, πείτε μου στην Μπαρσελόνα, πείτε μου τι θέση παίζει ο Γιωβάνη, να το βάλω.
0: Πείτε μου.
1: Σε τι θέση παίζει ο Γιωβάνη, να το βάλω.
0: Ναι.
1: Δεν βρήκε τη θέση που έπαιζε ο Γιωβάνη, και ο Γιωβάνη ήταν στην Ελλάδα που έβγαλε μάτια.
0: Okay. Ο του Καλοσκάμνη πού να τον βάλει? Να τον βάλει στη θέση του Κοϊτά? Να τον βάλει στη θέση του Περέιρα, που είδαμε ακόμα και στα... Αυτός ο Περέιρα χωρίς εντάσεις έχει την καλύτερη λήψη απόφασης, διαβάζει καλύτερα από... Και πιστεύω θα γίνει και μεγάλος προπονητής ο Περέιρα. Αν γουστάρει δηλαδή, θα γίνει και μεγάλος προπονητής. Ναι,
1: ο Περέιρα έπαιξε τα play-off. Πριν τα play-off δεν υπήρχε.
0: Okay, έπαιξε τα play-off και στο ξεκίνημα της σεζόν.
1: Και σε τελική ανάλυση, εγώ δεν λέω να τον βάλει βασικό. Αλλά όταν στο 80% των αγώνων από τον αποκλεισμό από τον Όφη κάνεις 3, maximum 4 αλλαγές. Το 80% των αγώνων
0: okay.
1: Δεν ολοκληρώνει τις αλλαγές σου.
0: Σταύρο μου, αυτός όμως είναι ο Νίκολιτς. Είδες πώς διαχειρίστηκε του Γιόνσον. Είδες πώς διαχειρίστηκε το θέμα του αναπληρωματικού δεξιού μπακ. Είδες πώς έδωσε κάποιες ευκαιρίες.
1: Και το αποτελέσματος δικαιώνεται.
0: Και μπορεί να έχει γίνει κάτι που εμείς να μην το γνωρίζουμε, λέω εγώ. Και εμένα μου φαίνεται περίεργο. Μπορεί να έχει γίνει κάτι που εμείς δεν το γνωρίζουμε εσωτερικά. Να ενοχλήθηκε επειδή μπορεί να αντέδρασε, μπορεί να ρε παιδί μου να πήγανε στον πρόεδρο κάποιοι ατζέντιδες η πλευρά Καλοσκάμνη και να λέει γιατί δεν με βάζει, πας κάτι και να το είπε ο πρόεδρος και να ενοχλήθηκε ο Νικόλτς. Λέω τώρα, σενάριο φτιάχνω. Προσπαθώ να.
1: Μέχρι χθες, πόσοι απορούσαμε, γιατί μία από τις δύο πρώτες αλλαγές του είναι ο Μαζόα Μάιλ.
0: Ναι.
1: Μέχρι χθες απορούσαμε όλοι.
0: Ναι.
1: Και τάφε είναι να έχει και άστρο. Και ο Νικόλτς πέρα από τη δουλειά του. Έχει και άστρο.
0: Ποιο δεν έχει άστρο? Γιατί ο Μεντιλίμπαρ την πρώτη σεζόν το εξάμηνο πήρε το Conference League δεν είχε άστρο. Ο Σάντο δεν είχε άστρο. Ο Ρεχάγκελ δεν είχε άστρο.
1: Ο Σάντο δεν είχε άστρο. Ο Σάντο έφτανε στο.
0: Ο Ρεχάγκελ, άστο Σάντο. Ναι, ο Ρεχάγκελ δεν είχε άστρο. Ο Γιωβάνοβιτ δεν είχε άστρο.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Πού το βρήκε? Την κρίσιμη ώρα ήταν.
0: Πλήρωσε τα δικά του λάθη.
1: Και ο Γιωβάνοβιτς και... μοιάζει λίγο με τον Σάντο.
0: Λίγο. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: για μένα, δεν μου είπες ποιος όμως είναι ο MVP. Αν σου έλεγα ένα MVP.
1: Από
0: παίχτη. Ναι, αυτό θέλω να μου πεις. Δύσκολο, πολύ δύσκολο, γιατί είχε πολλούς η ΑΕΚ κατά διαστήματα. Αλλά έναν. Για τα δύσκολα είναι ο Γεωργακόπουλος ή για τα εύκολα.
1: Κοίτα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έβαζα το Ρέλβας.
0: Το Ρέλβας.
1: Ναι, γιατί η ΑΕΚ στηρίχθηκε σε πολλά μάτς στο να κρατήσει το 0 στην άμυνα, ειδικά το διάστημα που δεν ρολάρε ακόμα. Αλλά θα πω το Ρώτα.
0: Γιατί έπαιξε μια θέση μόνος του,
1: Όχι γι' αυτό.
0: Τι?
1: Γιατί ήταν ο τελειωμένος Ρώτα πέρσι. Ήταν ο Ρώτα που όλοι παρακαλούσαν να φύγει.
0: Ναι. Έτσι όμως φίλε ήταν και ο τελειωμένος 300 που είχαν με, ήταν ο τελειωμένος Περέιρα, έχει πολλούς τελειωμένους πήρε
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Ναι, εντάξει και 300 έβγαλε όλη τη σεζόν,
0: ναι.
1: Αλλά εγώ θα βάλω το ρότα σου λέω γιατί η πίεση που του ασκήθηκε και το γεγονός ότι έβγαλε όλη τη σεζόν μόνος του, αυτό είναι πλέον.
0: Game changer ποιον θα βάζεις, τον Κοϊτά, το Ζήνη, άντε για game changers.
1: Για game changer. Εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύσκολα γιατί σε κάθε ματ. Η Άκη έκανε αυτό. Είπε και το Λιούμπιτς προηγουμένω.
0: Πήρε για το Λιούμπιτς σε δύο ματ και πάρει. Ναι,
1: σε δεύτερη. Όχι σε δύο ματ. Σε τρία ματ έχει βάλει πέντε γκολ από το πουθενά.
0: Αυτή είναι η επιτυχία, είναι επιτυχία του Νίκολς. Γι' αυτό είναι ο MVP τη σεζόν. Όχι στην ΑΚ, γενικότερα του πρωταθλήματος.
1: Αν δεις όλο το ρόστερ. Από όλο το ρόστερ έχει πάρει πράγματα. Από όλο το ρόστερ.
0: Ναι. Μόνο από το Γιόνσον.
1: Ο οποίος όμως δεν πήρε το λεπτό συμμετοχή.
0: Έχεις δίκιο. Μεγάλη ατάκα. Πολύ ωραίο αυτό που είπα. Ναι, πολύ ωραίο. Πολύ σωστό. Λοιπόν, δεύτερο, ποιον βλέπεις, έχουν έρθει ερωτήματα.
1: Ποιον βλέπω.
0: Ναι, γιατί πρέπει να πάμε σε φινάλε. Ποιον βλέπεις, Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ.
1: Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ κρίνει να συμβάζεται με τη δεύτερη θέση, θα πω τον Ολυμπιακό. Είναι, μοιάζει λίγο εκείνο που πάμε για δύο αποτελέσματα και για χ και για διπλό και λίγο είμαστε πιο χαλαροί και ξαφνικά την παθαίνουμε όπως ο Αλμέιδα στην Τούμπα.
0: Και κάτι τελευταίο έχει έρθει η ερώτηση. Λέτο ή Ρεμπρόφ βλέπεις στο Παναθηναϊκό προπονητές. Στην Ουκρανία υπάρχει δημοσίευμα, νομίζω στην Ουκρανία, που λέει ότι υπάρχει συμφωνία Παναθηναϊκού Ρεμπρόφ και είναι πιθανό να εγκαταστήσει τον Μπενίτεθ.
1: Να κάνουμε μια. Θα απαντήσω με ερώτηση.
0: Γρήγορα, γιατί ένα λεπτό έχουμε, μου λέει ο Πουρναράς.
1: Ποιος επέλεξε τον Ρεμπρό πρώτος.
0: Ναι.
1: Πρώτος ποιος ήταν που είχε.
0: Παπαδημητρίου, Γιάννης Παπαδημητρίου.
1: Θα παίρνει λοιπόν τώρα στον Παναθηναϊκό την επιλογή του Παπαδημητρίου.
0: Οκ. Okay. Άρα λέτο λες.
1: Αυτό το θέλω, γιατί ξέρεις, ο περίγυρος που είχε πέσει να γδάρει τον Παπαδημητρίου εδώ και τρεις μήνες, λες και φταίει ο Παπαδημητρίου, και πολύ ωραία το είπε στον Κυριάκο, Κυριάκο. Ότι αν δεν είχε πάει καλά, όλοι θα έλεγαν τον έφερε ο Παπαδημητρίου. Όταν πάει καλά ο προπονητής, δεν λέει κανείς ποιος τον έφερε.
0: Κόβεσαι στον αέρα. Λέτο με αυτό, απάντησέ μου. Λέτο, βλέπεις δηλαδή.
1: Ούτε τον ένα ούτε τον άλλο.
0: Φιλιά, θα τα ξαναπούμε. Αυτός ήταν ο Σταύρος Γεωργακόπουλος. Αυτές ήταν οι ραδιοφωνικές μοιχές της Δευτέρας. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 10.
2: 9.43 Interveten Sports. Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται...
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 12.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους
9: τσάκμπα.
11: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
13: 9.43 Interveten Sports.
14: Η ώρα είναι 12.
15: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
16: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανία.
17: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Με τη χθεσινή της νίκη επί του Παναθηναϊκού και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Καραϊσκάκη, η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της. Επιπλέον η Ένωση εξασφάλισε ήδη 8,6 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή της στα play-off του Champions League. Ο Παναθηναϊκός διέψευσε τα δημοσιεύματα που τον συνέδεαν με τον Ουκρανό προπονητή Σεργέι Ρεμπρόφ, ενώ τονίζει πως δεν θα πρέπει να δοθεί καμία σημασία στις πληροφορίες που μεταδόθηκαν. Αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Ποντένσε βρίσκονται στον Ολυμπιακό. Ο Πορτογάλος εξτρέμ πέστη διάστηση και απεχώρησε τραυματίες από τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί το χειρουργείο του Ιουσούφ Γιαζίτζη. Ο Τάος Ντουβίκας σκόραρε στη χθεσινή αναμέτρηση της ΚΟΟΥ με τη Βερόνα. Μάλιστα, τον γκολ του Έλληνα επιθετικού εξασφάλισε την ευρωπαϊκή παρουσία της ΚΟΟΥ την επόμενη σεζόν. Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα στην Ισπανία για 21η φορά στην ιστορία της μετά τη χθεσινή νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο φόργορ της Βαλένθια Μπράξτον Κιμ θα αγωνιστεί κανονικά στο Game 5 με τον Παναθηναϊκό Άκτορ παρά τον πόνο στη μύη του, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Θέμης Παλιούρας.
13: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
18: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ο Θείος από το χωριό. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Το μήνυμα του Τάκη το διαβάσαμε. Ο Μακαρονάς λέει: Καλημέρα, Θέμη. Καλημέρα στην παρέα και καλή εβδομάδα. Άξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ και μπράβο σε όλους τους υπόλοιπους. Στα τευτέρια και στα σενάρια, λέει ο Μακαρονάς. Γεια σου, φίλε Μακαρονά. Όπως θα λες, είναι τα πράγματα ακριβώς. Εμείς έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον Κώστα Μεθράκη. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και τις ερωτήσεις σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943 και στο email στο nail@943.gr. Πάμε να μιλήσουμε τον Κώστα Μεθράκη για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Θέμη. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Είσαι καλά?
1: Εντάξει. Μια χαρά όλα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι αφήνει πικρία το χθεσινό αποτέλεσμα. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Αμένα καμία. Αναμενόμενα ήταν όλα αυτά. Το ότι ο Ολυμπιακός στα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ έπαιξε καλά, αλλά είχε μια ήττα και μια ισοπαλία, τα λέει όλα νομίζω. Εντάξει. Τα δύο καλύτερα φετινά παιχνίδια ο Ολυμπιακός τα έχει κάνει με τον ΠΑΟΚ τώρα, στο τέλος.
0: Και έχει πάρει ένα βαθμό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Το θέμα είναι ότι αρχίζουν τα ζόρια για τον Ολυμπιακό, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάρει τη δεύτερη θέση. Πάντα ήμουν ρεαλιστής και λέω πάντα αυτό που πιστεύω.
0: Δεν εξαρτάται και από τον ίδιο πλέον, ακόμα και δύο στα δύο
1: προφανώς, να κάνει. Ναι, ναι, σωστά. Οπότε θα πρέπει να προετοιμαστεί ανάλογα, γιατί το πρώτο του παιχνίδι θα είναι στις 23 Ιουλίου, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι εννοώ.
0: Ναι.
1: Οπότε θα πρέπει να ξεκινήσει η Θέμη την προετοιμασία τουλάχιστον 10 Ιουνίου.
0: Πιο νωρίς γιατί... από τα τελευταία τρία χρόνια σίγουρα που ξεκινούσε.
1: Ένα μήνα πιο νωρίς από πέρσι.
0: Ναι. Και πρόπερσι.
1: Πέρσι τόσο ξεκίνησε. Ναι, ναι, ναι. Και μην ξεχνάμε ότι πέρσι ο Ολυμπιακός το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι το έδωσε 17 Σεπτεμβρίου και τώρα θα το δώσει 23 Ιουλίου. Δηλαδή σχεδόν δύο μήνες νωρίτερα. Όλα αυτά τα πληρώνει ο Ολυμπιακός για τον απλούστατο λόγο ότι έγιναν λάθη, είναι προφανές αυτό, τα οποία θα κάσουν τον Ολυμπιακό και θα τα βάλουν στο τραπέζι της συζήτησης από την ερχόμενη εβδομάδα. Άλλωστε τα χρονικά περιθώρια δεν είναι και πολλά έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Για μένα ναι, είναι αυτό που έχω γράψει από χθες στο site, από χθες μετά το μάτς. Και αυτή είναι χωρίς δικαιολογίες ότι ο Ολυμπιακός πληρώνει το Champions League και το Copa Africa. Αυτά τα δύο πόνισαν τον Ολυμπιακό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο θέμα. Ακόμα και από αστοχίες που έγιναν στο μεταγραφικό κομμάτι, που εντάξει δεν είναι επί της παρούσης να το συζητήσουμε, θα τελειώσει την άλλη Κυριακή, θα τελειώσει την Κυριακή το πρωτάθλημα και μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση. Αλλά είναι δύο θέματα, τα οποία αν τα βάλεις κάτω, ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη πτώρα στο Champions League μέχρι και τον Ιανουάριο. Έτσι. Και πλήρωσε το Copa Africa με τον Νέλ Καμπί που δεν γύρισε ποτέ στον Ολυμπιακό.
0: Τόσες χαμένες ευκαιρίες πάντως ο Νέλ Καμπί σε ένα παιχνίδι δεν θυμάμαι ξανά, Κώστα.
1: Ναι ρε φίλε, να σου πω κάτι. Θα μου πει τώρα κάποιος όπως μου απάντησε, μου έγραψε κάποιος, μόνο ο Νέλ Καμπί φταίει. Όχι, προφανώς και δεν φταίει ο Νέλ Καμπί. Αλλά ο Ολυμπιακός, καλός ή κακός, εξαρτάται πολύ από τα γκολ του Νέλ Καμπί. Ναι. Αυτό δεν έχουμε δει δύο χρόνια.
0: Σωστά. Πάρα πολύ τα γκολ του Ελκαμπή και πάρα πολύ από την απόδοση ορισμένων ποδοσφαιριστών που φέτος δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι.
1: Εγώ επικεντρώνομαι στον Ελκαμπή για να δώσω να καταλάβω γιατί το Κόπα Αφρικα τον επηρέασε πολύ. Γιατί και ψυχολογικά τον επηρέασε, γιατί είχε την απώλεια του τελικού και έκανε ένα συνέλθι πολύ καιρό. Αλλά και, γενικά και αγωνιστικά. Δηλαδή από τότε που γίνησε από το Κόπα Αφρικα είναι αγνώριστος είναι. Αυτές τις ευκαιρίες που χάνει και δεν είναι να πεις μια-δυο ευκαιρίες. Δηλαδή αυτές το έχουν γίνει πέντε φάσεις και δεν μπορείς να βάλει γκολ. Αυτά τα δύο πληρώνει ο Ολυμπιακός και νομίζω ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο γιατί τα γκολ του Ελκαμπή μετράνε πολύ στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι και δεν...
0: Θα καλέσουμε και πάλι τον Κώστα Μοθράκη, έπεσε η γραμμή.

0: Πάμε για πάλι στον Κώστα Μαθραγγέλα. Κώστα.
1: Λοιπόν, προφανώς και δεν είπαμε μόνο καμπή έτσι για ό,τι είδαμε φέτος από τον Ολυμπιακό. Φταίνε και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά στον Ολυμπιακό περιμένουν αυτά τα δύο παιχνίδια να δουν ποια θα είναι τα αποτελέσματα, ποια θέση θα πάρει, να κλείσουν το προπονητικό κέντρο που δεν έχουν κλείσει ακόμα και δεν ξέρουν ημερομηνίες και να δούμε πού βαδίζουμε.
0: Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Ποντένσε.
1: Αυτό πήγα να σου πω τώρα, γιατί μέσα σε όλα, τώρα είναι ένα παιχνίδι που επιστρέφει, το λέγαμε από εδώ και 3-4 μέρες, να επιστρέψει ο Ποντένσε, γιατί τον έβλεπε ότι ήταν πολύ βελτιωμένος και με καλή διάθεση. Και μέχρι το 30 για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού, Ποντένσε.
0: Είναι, ναι. Είναι.
1: Έτσι, λοιπόν, και ξαφνικά γίνεται αυτή η φάση. Και ξέρεις τι, δεν είναι μόνο ότι συγκρούεται με τον Μπρούνο. Πέφτει, αν δεις τη φάση, πέφτει με το κεφάλι κάτω, σκάει με το κεφάλι κάτω. Ναι. Δηλαδή τον βρίσκει ο Μπρούνο που διεκδικεί την μπάλα με τον Ζίβκοβιτς και στο πέσιμο, επειδή την είδα, την πρόσεξα πολύ τη φάση, λέω τι διάσηση μπορεί να έπαθε, έπεσε με το κεφάλι κάτω. Και φεύγει ο καλύτερος του παίκτης εκείνη την ώρα. Δηλαδή όταν λέμε όλα στραβά και όλα ανάποδα, κάπως έτσι έχουν.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ δραστήριο. Αυτό το μισάρο ήταν η καλύτερη εμφάνιση του Ποντένσε τους τελευταίους μήνες με διαφορά, Κώστα.
1: Καμία. Δεν είχε ξανακάνει τέτοια εμφάνιση φέτος. Για 30 λεπτά ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Ό,τι καλό είδαμε, δεν είδαμε από εκεί. Και περιμένουμε τώρα τις εξετάσεις να δούμε. Νομίζω με τον Παναθηναϊκό δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Δεν το βλέπω και με την Κυριακή με την ΑΕΚ. Αλλά τέλος πάντων, να περιμένουμε καλύτερα να δούμε τις εξετάσεις που έχει υποβληθεί. Πήγε στο νοσοκομείο το βράδυ, τα αποτελέσματα και τη μελιγενέστε.
0: Από εκεί και πέρα, για Ζίτζη, Παρασκευή χειρουργείο, έτσι.
1: Ναι, την Παρασκευή. Έχει τόσα θέματα τώρα, Θέμη, που... Κοίταξε να δεις, ένα καλό μήνυμα αν θέλεις είναι από τον κόσμο, ότι φάνηκε στο χειροκρότημα, ας πούμε, ότι ο κόσμος εκτίμησε χθες, δεν είχαμε αποδοκιμασίες δηλαδή και τέτοια, που ξέρεις, επάνω στην απογοήτευση ο κόσμος λειτουργεί διαφορετικά. Χειροκρότησε και το Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες, γιατί είδαν, πραγματικά έγινε μια προσπάθεια. Ναι. Έστω και δεν ήταν αρκετό αυτό, αλλά κάτι είναι γι' αυτό ότι ξέρεις, αναγνώρισαν, ας πούμε, και πραγματικά ο Ολυμπιακός έχει κάνει, τουλάχιστον εχθές, κάνει το καλύτερο του παιχνίδι. Και με διάρκεια, δηλαδή, όχι μόνο ένα ημίχρονο, και στο δεύτερο ήταν καλός.
0: Κωνσταντόλη Καμπή είχε μετουσιώσει ευκαιρίες σε γκολ. Σήμερα θα κάναμε άλλη εντελώς συζήτηση.
1: Ναι, προφανώς, φίλε, αλλά με το άλλο δεν γίνεται.
0: Σίγουρα δεν γίνεται, αλλά σου λέω τώρα για κάποιες. Δεν σου λέω να γίνουν τα κατόρθωτα. Ο Ελκαμπή αυτές τις ευκαιρίες τις έκανε γκολ. Με αυτόν τον Ελκαμπή είναι δύσκολο να κάνει το τρίποντο
1: Ολυμπιακό. Γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακό είναι πολύ επιδραστικό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και γι' αυτό. Όταν γύρισε από το κόπο Αφρικά ήταν ένας άλλος Ελκαμπής. Στην πρώτη φάση που πάει να σκάψει, αν ήταν στα καλά του θα παίρναγε τον τερματοφύλακα και θα έκανε το πλασέ. Και πέρα τη σκάψη τώρα από πάνω. Είναι που δεν είναι καλά, δεν έχει ψυχολογία, φαίνεται ότι ξεμένει και από δυνάμεις σιγά σιγά. Μην ξεχνάμε ότι είχε και στο Champions League πολλά παιχνίδια, στο κόπο Αφρικά πολλά παιχνίδια. Ήταν και μόνος του, βοήθειες δεν είχε. Ο Ταρέμι τίποτα, έφυγε ο Γιάρεμτς που θα μπορούσε να δώσει λύσεις και γι' αυτό ο Ολυμπιακός είχε μεγάλο πρόβλημα στα γκολ. Καμία σχέση, όπως καταλαβαίνεις, να βάλουν κάτω τα πράγματα τον περσινό Ολυμπιακό με το φετινό. Πραγματικά αναρωτιέσαι πώς είναι δυνατόν τόση μεγάλη διαφορά, έτσι.
0: Κωστή, υπάρχει προβληματισμός για το δεξιάκρο της άμυνας, γιατί βλέποντας
1: υπάρχει προβληματισμός
0: να βγαίνει ο Κωστή και να μπαίνει ο Μπιανκόν. Δεν είναι κάτι το οποίο περιμέναμε, είναι αλήθεια. Και γενικότερα ο Κωστή είναι φέτος και αυτό σε ριχά νερά, ειδικά σε σχέση με πέρσι.
1: Πολύ κακός. Πολύ κακός. Δηλαδή η απόκριση που κάνει στον γκολ του ΠΑΟΚ είναι ήμαρτον, βοήθεια. Κοίταξε να δεις. Θέμη, η εκτίμησή μου είναι, αυτή τη στιγμή δεν βγαίνει τίποτα τον Ολυμπιακό, ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές και στα μπακ και στα χαφ και στα εξτρέμ. Θα γίνουν πολλές κινήσεις. Απλά περιμένουν να τελειώσει το πρωτάθλημα και να τα βάλουν κάτω μαζί με τον Μεντιλίμπαρ. Για να δούμε ποιο θα είναι το πλάνο για τη νέα χρονιά. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πολλοί παίκτες με τη μορφή δανεισμού που θα επιστρέψουν. Έτσι. Ναι. Το Γιάρεμτσουφ σίγουρα θα είναι στην προετοιμασία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι θα είναι στο Μουντιάλ.
0: Σωστά.
1: Για τον Ελκαμπή δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, γιατί ένα δημοσίευμα από το Μαρόκο αναφέρει ότι υπάρχουν ερωτηματικά για το αν θα πάει στο Μουντιάλ ο Ελκαμπή. Άλλαξε και προπονητή το Μαρόκο, και ο νέος προπονητής έχει πάει στη Γαλλία εδώ και δύο μήνες. Κοιτάει συνέχεια δύο center forward που υπάρχουν στο γαλλικό πρωτάθλημα Μαροκινοί, οι οποίοι τρελαίνουν κόσμο. Σύν ότι υπάρχουν και οι δύο που παίζουν στη Σαουδική Αραβία, δεν θυμάμαι τα ονόματα
0: του. Ο Ελ-Νασίρ είναι ο ένας.
1: Ο Ελ-Νασίρ, ναι. Και άλλος ένας, οι οποίοι είναι βασικοί, ας πούμε, και δύσκολα μένουν εκτός. Οπότε δεν θα μου κάνει εντύπωση αν μείνει εκτός από το Μουντιάλ. Και αυτό θα είναι κακό και για τον παίκτη και για τον Ολυμπιακό, όπως καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Προφανώς, προφανώς. Κώστα, για να κλείσουμε την Τετάρτη, αναμένετε να έχουμε αλλαγές, να αναμένετε να έχουμε rotation, να δούμε κάποια καινούργια πρόσωπα.
1: Να περιμένουμε λίγο, ρε Φέμι. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές σίγουρα τώρα. Νομίζω πάντως ότι η Ροντινέη, Κωστίνη Ροντινέη δεν θα το δούμε την Τετάρτη. Θα παίξει ο Ροντινέη πίσω, θα επιστρέψει ο Ζέλσον. Ίσως να δούμε για πρώτη φορά Αντρέ Λουίς στο αρχικό σχήμα.
0: Μάλιστα, θα το δούμε γι' αυτό. Κώστα, αν δεν έχουμε κατά να συμπληρώσουμε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, καλή συνέχεια ευχούμε. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Γκαλίδη. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε να διαβάσουμε κάποια τα μηνύματα σας. Ο Ηλίας λέει καλημέρα από τις εξωτικές Μπραχάμες. Τώρα που τελείωσε το πρωτάθλημα έμεσα και όχι άμεσα και ξέμενε τον πρωταθλητή, θα ήθελα να πω σαν φίλαθλος και όχι οπαδός ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα της ΑΕΚ που κατάκτησε το πρωτάθλημα και άλλο ένα μπράβο στην ομάδα του Όφη για το κύπελο. Η αξία του ηττημένου είναι να αναγνωρίζει την ανωτερότητα του αντιπάλου. Τώρα για τη δική μου ομάδα, Ολυμπιακός, πίστευα ότι αν τελικά τερματίσει στην τρίτη θέση θα του κάνει πολύ καλό γιατί θα του κοπεί η έπαρση που είχε μετά την κατάκτηση του Conference και του περσινού Double, λέει ο Ηλίας. Η αλήθεια είναι ότι αν ο Ολυμπιακός τερματίσει στην τρίτη θέση, καταλαβαίνουμε πως θα πρέπει να αλλάξουν πολλά. Γενικότερα, μετά από σεζόν οι οποίες χαρακτηρίζονται αποτυχημένες, ο Ολυμπιακός αλλάζει προς το καλύτερο και δεν κρύβονται τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Από εκεί και πέρα όμως είναι μεγάλη διαφορά να είμαι στη δεύτερη και την τρίτη θέση. Η δεύτερη θέση, να θυμίσω, οδηγεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, όπου με μία πρόκριση, ακόμα και να αποκλειστεί μια ομάδα στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, πηγαίνει κατευθείαν στη League Phase του Europa League. Στο Europa για το Conference δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, αν περάσει το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, δεν σημαίνει ότι θα πάει απευθείας στη League Phase του Conference League. Πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις. Είναι ότι ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, δεν έχει ξεκινήσει. Που δεν κάνω. Δεν έχει ξεκινήσει ποτέ από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ακόμα και όταν έπαιξε τα προκριματικά της δεύτερης διοργάνωσης του Europa. Ήταν από τον τρίτο προκριματικό γύρο και χρειάστηκε να παίξει με δύο ομάδες και όχι με τρεις, όπου θα παίξει αν τερματίσει στην τρίτη θέση. Βέβαια, υπάρχει ένας αστερίσκος αυτό να το αναφέρουμε. Να υπάρχει, θα το δούμε πιο καλά από την άλλη εβδομάδα, όταν θα τελειώσει και το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός υπάρχει περίπτωση να μην ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League λόγω rebalancing, να κερδίσει κάποια θέση. Βέβαια, αυτά είναι ακόμα σενάρια. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες πιο καλά. Να σε καλά, Ηλία. Μια αποστολία λέει από Θεσσαλονίκη, αποστολία. Τώρα πιο περήφανη η Γαβρίνα, δεν με νοιάζει που χάσαμε το πρωτάθλημα. Διάφορο, έχω 49. Ας πάρουν και αυτοί που δεν έχουν δει χαρά πολλά χρόνια, λέει η αποστολία. 48 αποστολία θα διορθώσω εγώ. Από Θεσσαλονίκη αποστολία, θρύλος μια ζωή. Θέλω να πω, ο πρόεδρος της ΑΕ ξέφυγε στις δηλώσεις του, λέει η αποστολία. Εντάξει, είναι και πάνω στη χαρά. Δεν νομίζω ότι ξέφυγε ο Μάριος Ηλιόπουλος, αλλά είναι και πάνω στην. Στη χαρά και στην κατάκτηση ενός πρωταθλήματος και στην δικαίωση των κόπων του ίδιου, έτσι. Πάμε να περάσουμε. Έχουμε Γιώργο Γκαλίδη. Πάμε στον Γιώργο Γκαλίδη και θα συνεχίσουμε μετά με τα μηνύματά σας, αλλά και με το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Για πάμε. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Θέμη.
0: Καλή εβδομάδα. Γιώργο, ας ξεκινήσω από κάτι το οποίο υπάρχουν δημοσιεύματα από χθες για τον Glass Floor. Υπάρχει όντως θέμα τελικά ή είναι απλά δημοσιεύματα?
2: Καταρχήν, αν υπήρχε θέμα, η Ευρωλίγκα δεν παίζει πρώτη φορά στην πλάση. Νομίζω ότι γενικώς υπάρχει μια παραφιλολογία. Είναι ο καιρός που ακούγονται πέρατα. Ακούστηκε δηλαδή ότι δεν είναι βέβαιο ότι το Final Four θα γίνει στο ΑΚΑ. Και ακούστηκε από ανθρώπους που πρόσφυγαν στους δημοσιογράφους, πρόσφυγαν στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Ως ένα είδος απειλής, ότι και καλά αφού νιώθουμε ότι μας αδικούν ή μας αδικούν, ξέρεις, καμιά φορά και να μην σε αδικούν, αν νιώθεις ότι σε αδικούν, είναι το ίδιο, το αποτέλεσμα είναι ίδιο, έτσι.
0: Ναι.
2: Ο παρανομαστής αλλάζει, ο αριθμητής παραμένει ίδιος. Αλλά επειδή αυτά είναι σαγλαμάρες, γιατί υπάρχουν συμβάσεις, το ΑΚΑ δεν το χτίσε ο ούτε η οικογένεια Γιαννακόπουλου, ούτε ο Καλαφάτης, ο Ανδριανόπουλος, ο Καραϊσκάκης. Είναι γήπεδα κρατικά που δόθηκαν τις ομάδες και καλώς δόθηκαν, αλλά δόθηκαν μέσα από συμβάσεις και συμφωνίες. Άρα λοιπόν καλό θα είναι όλοι αυτοί που διακινούν σαν κλαμάρες να έχουν και λύκηση ότι παιδιά υπάρχουν και άνθρωποι που ξέρουν. Λοιπόν, και όσοι πολιτικοί κόσμος δεν ξέρει και σημαίνει, ο πρόεδρος, η πρόεδρά μας θα τους στείλει να παίξουν στο Αμπουντάμπι, στο Ιράν. Τέσσερα. Τώρα όσον αφορά τον Glass Floor, νομίζω ότι δεν υπήρχε πρόβλημα όλη τη χρονιά. Γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα σήμερα.
0: Ναι, και εμένα μου προκάλεσε μεγάλη απορία να σου πω την αλήθεια, Γιώργο.
2: Αν δηλαδή το πρόβλημα προκύπτει από την πλευρά της Ευρωλίγκας, ότι δεν έχει ασφάλεια. Αν το πρόβλημα προκύπτει από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ότι ξέρεις κάτι, ράγισε το γυαλί και δεν μπορούμε να πέφτουμε, θα πει τον Glass Floor και θα μην πάρει και σιγά. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει έτσι.
0: Βέβαια, είμαστε 10 μέρες πριν την έναρξη του Final Four, οπότε καταλαβαίνεις ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά και αν συμβεί το οτιδήποτε, νομίζω θα είναι κάτι το οποίο δεν θυμάμαι να έχουμε ξαναζήσει, Γιώργο.
2: Δεν έχει συμβεί τίποτα και δεν μπορεί να συμβεί τίποτα. Και κάθε περίπτωση, αν πρόκειται για παρκές, ένα βράδυ
0: αλλάζει. Ναι. Καλά, κάτι θα αναφέρεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για να πάμε να μείνουμε στην Ευρωλίγκα, η Βαλένθια χθες επέλεξε να παίξει κανονικά το παιχνίδι με την Μπασκόνια και είχε μία ακόμη απώλεια, αυτή του Κι.
2: Ναι, κοίταξε να δεις, πάντα υπάρχει ένα ζήτημα. Αν θέλει να ξεκουραστείς, αν θέλει να έχει ρυθμό. Φαίνεται ότι το DNA ήταν ότι ο Μαρτίνς διάλεξε τον ρυθμό. Είναι σωματική απώλεια, γιατί δεν έχει πολλούς παίκτες εκεί σαν θέση. Αλλά σε κάθε περίπτωση στην ιστορία τη γράφει η παρέντες. Το παιχνίδι ούτως ή άλλως δεν είναι χαμένο για τον Παναθηναϊκό. Στα δικά μου μάτια παραμένει ο Παναθηναϊκός να είναι καλύτερη ομάδα από την Βαλένθια, ανεξαρτήτως του τι έχουν δείξει τα μεταξύ του παιχνίδια. Δεν στέκομαι καθόλου στη σειρά που τερμάτισαν. Δεν λέει κάτι σπουδαίο όλο αυτό. Βεβαίως είναι προφανές ότι θα ήθελε στο τελευταίο παιχνίδι να είναι στην έδρα σου, αλλά στην έδρα σου δεν κέρδισες, στη Βαλένθια δεν έχασες. Οπότε ίσως όλα αυτά έχουν μια σχετικότητα. Είναι ούτως ή άλλως ο πραγματικός τελικός για τον Παναθηναϊκό. Αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, γιατί ξέρεις το να πας στον ημιτελικό και να χάσεις από τη Ρεάλ, διάολα δεν είναι και καταδίκη ή καταστροφή. Το να πας στον τελικό και να μην το κερδίσεις, επίσης μπορεί να συμβεί. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ναι. Αν όμως είσαι μέσα στο Final Four, είσαι κομμάτι του κερδισμού, ότι αυτό σου είναι πάγεται και για σένα και για τον κόσμο σου και για το κλάτ και για ένα. Αν χάσεις και μείνεις απ' έξω, ειδικά όταν έχεις ξεκινήσει με 2-0,
0: είναι αυτό, Γιώργο, όπως το είπες, γιατί ειδικά άμα χάσεις τη σειρά προηγούμενος με 2-0 και έχοντας και δύο παιχνίδια στην έδρα σου, καταλαβαίνουμε πως μιλάμε για αποτυχία, έτσι.
2: Ναι. Και αν αυτό το συνδυάσει με το γεγονός ότι δεν γίνεται στο Αμπουντάμπι ή στο Βελιγράδι και γίνεται στο T-Center το Final Four, η αποτυχία αποκτά μεγαλύτερη διαστάση, ειδικά από τη στιγμή που εκεί θα είναι ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ήδη. Όλο αυτό λοιπόν μαζί είναι κάτι που θα είναι δύσκολο διαχειρίσιμο αν ο Παναθηναϊκός δεν τα καταφέρει. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Ξέρεις, υπάρχουν τώρα δύο αντικρουόμενες αντιλήψεις, όπου δεν σημαίνει ότι υπάρχει η μοναδική αλήθεια που κάποιος μπορεί να ανακαλύψει. Μπορεί να υπάρχουν στοιχεία αλήθειας και στις δύο πλευρές. Η μία πλευρά λέει, ξέρεις, να έχουμε και τις δύο ομάδες, για να έχουμε πρώτα απ' όλα περισσότερες πιθανότητες να το κατακτήσει η ελληνική ομάδα, να έχουμε και τους δύο ημιτελικούς με ελληνικό ενδιαφέρον και εν πάση περιπτώσει είναι καλό και για το ελληνικό μπάσκετ και ακόμα καλύτερο ένας πολλά υποσχόμενος ελληνικός τελικός. Εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία που λέω ότι αυτό θα ήταν ευχής έργο. Υπάρχει και η κατηγορία η άλλη, πιο αν θέλει συμπασχετική και παντελούδες που σου λέει, πού να τρέχουμε και να μπλέκουμε με τους τρελούς. Καλύτερα να μείνει απ' έξω ο Παναθηναϊκός, δεδομένου ότι πέρασε ο Ολυμπιακός ενώ, να μείνουν και οι δύο, να μην έχουμε προβλήματα με τους οπαδούς, να μην υπάρχει αντιπαλότητα, να μην. Υπάρχει και αυτή η αντίληψη. Δεν λέω ότι είναι το πριν το εξώτερο, το ακούω. Βρίσκω ηθνοστική αλήθεια, αλλά εγώ είμαι υπέρ του Παμόλη και Πουβγέα.
0: Ναι. Εντάξει, από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα θέματα όπου δεν πρέπει να τα σκεφτόμαστε εμείς. Είναι θέμα και της πολιτείας να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία της διοργάνωσης, Γιώργο.
2: Επειδή είμαι σε θέση να γνωρίζω γραμμή μου, 5.000 αστυνομικοί θα είναι επιποδός ή αυτοί να είναι φρούριο εκείνες τις μέρες. Γιατί δεν είναι μόνο το ΟΑΚΑ, το επίσεντερ που παρακολουθεί, να ξέρεις ότι ακόμα και οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι και VIP κτλ. Για να πάρουν τη διαπίστευση δεν θα μπορούν να προσεγγίσουν στο χώρο του επίσεντερ. Οι διαπιστεύσεις θα δημιουργηθεί ένα κέντρο διαπιστεύσεις, accreditation center που λένε, το οποίο θα είναι στο σταθμό Ειρήνης. Από το σταθμό Ειρήνης μέχρι το γήπεδο, η αστυνομία έχει ζητήσει να μην μπορεί να περάσει κανείς που δεν θα έχει διαπίστευση. Εκτός από το T-Center βεβαίως, θα υπάρχουν εκδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας, γιατί οι φάνες δεν θα είναι στο Ζάπιο. Θα υπάρχουν οι αγώνες του Generation X, καλά, θα δεν ασχολείται κανείς. Για να πάει μόνο ακριβώς μπασκετική, η οποία όμως θα είναι στη Σανέλ Αρένα και χωρίς να έχει να κάνει με το οργανωτικό αυτό, αυτή είναι η κασία που σου λέω από εδώ και πέρα. Το υπόλοιπο είναι αποφασισμένο, είναι οργανωτικό, θα είναι τρεις μέρες η Fan Zone, θα στείλεται από την Τετάρτη, θα δουλέψει Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τέσσερις μέρες θα δουλεύει. Θα παίξουν πολλά παιδιά μπάσκετ, θα έχει event, θα έχει μπάσκετ με αμαξίδιο, θα έχει μπάσκετ ποπών, θα έχει διάφορα πραγματάκια συμπερίληψης, αλλά εικάζω, γιατί από εδώ και πέρα είναι εικασία, ότι δεδομένης της παρουσίας του Ολυμπιακού στο Final Four και επειδή η ζήτηση του κόσμου του Ολυμπιακού για να πάει στο γήπεδο είναι πολλαπλάσια της ικανότητας να βρουν εισιτήρια και θέσεις, εικάζω ότι θα υπάρχει γιγαντοθόνη όπως υπήρχε και στον αντίστοιχο τελικό του Conference League από την πλευρά του Γιάννη Μόραλη και του Δήμου Πειραιά. Αλλά αυτό ξαναλέει δικασία, έτσι, μην το δεις.
0: Ναι.
2: Νομίζω όμως ότι δεν θα τα αφήσει έτσι ο Δήμος Πειραιά, που είναι άρρηκτα δεμένος με τον Ολυμπιακό, και έχω την αίσθηση ότι θα υπάρχει στην κεντρική πλατεία εκεί του Δημαρχείου γιγαντοθόνη που θα τραβήξει όσους δεν καταφέρουν, πάλι και η μεγάλη πλειοψηφία, να βρεθούν στις εξέδρες του Telecom Center.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Καλή συνέχεια σου. Εύχομαι. Ήταν ο Γιώργος Χογκαλίδης. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις. Ακούμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρνάρα και θα είμαστε μαζί σε πολύ λίγο.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
6: Τίποτο! Τίποτο! Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
10: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενιχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενιχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
11: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
12: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
13: planisabv.gr.
14: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
15: Πάρε την απόφαση σήμερα
5: και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
15: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτε Σπορτς. Σας περιμένω.
17: Η ώρα είναι 1:30.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Πάνος Πουρνάρας. Δημοσιοποιήθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής οι δηλώσεις πόθεν έσχυση των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Σε εξέλιξη έρευνα στην Λευκάδα για τον ντρόουν που εντοπίστηκε για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Δύο νέα κρούσματα Χανταϊού εντοπίστηκαν στις επαναπατρισμού. Ένας Αμερικανός και μία Γαλλίδα επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου βρέθηκαν θετικοί. Την ίδια ώρα, στο νοσοκομείο Αττικών βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης. Έχει τεθεί σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης διάρκειας 45 ημερών. Το ταξίδι συνεχίζεται, είναι το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το οποίο κάνει τον απολογισμό για την περιοδία της παρουσίασης του βιβλίου του Ιθάκη. Ο πρώην πρωθυπουργός σήμερα στις 18:30 στο Χαλάνδρη θα παραστεί σε εκδήλωση με τίτλο «Κυβερνός αριστερά της νέας εποχής». Συνεδριάζει σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την ανανέωση ΜΜΗ της θητείας των ενταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Σε ισχύ τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών. Ουρές καθυστερήσεις και αναμονές επικρατούν για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στο χώρο. Κλιμάκιο το ΕΔΗ σήμερα στην Δυτική Αχαΐα. Εντοπίστηκαν κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης από τον Νεπάλ. Ένοπλη ληστεία πραγματοποιήθηκε το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ληστές ήταν τρεις, σε εξέλιξη έρευνας αστυνομίας για τον εντοπισμό τους. Διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνας θα φιλοξενήσουν αύριο η Βρετανία και η Γαλλία, με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα στη χώρα με βροχές στα επιρροτικά ορεινά, άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική σήμερα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
19: Ιντερβέτεν Σπορτς. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
20: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Πάμε να περάσουμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής στο Θείο στο χωριό. Στο μικρόφωνο είναι ο Θήμης Παλιούρας σήμερα, καθώς ο Γιώργος Χελάκης έχει δελτίο στο Μέγκα. Θα έχουμε στη συνέχεια κανονικά τον Νίκο Συρίγο και τον Δημοσθένη Καρμύρη.

0: Για πάμε στα μηνύματα στο Viber 69-39-943-943. Ο Γιάννης λέει: Θέμη, καλημέρα. Ότι θα μπεις με τον ύμνο της ΑΕΚ δεν το περίμενα. Εννοείται. Οι ΑΕΚτζίδες λέει που σε λέγανε Ολυμπιακό. Λέει: Καλή εβδομάδα, λέει ο Γιάννης. Ναι, Γιάννη, δεν έχω να σε απαντήσω κάτι σε αυτό. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια είναι. Πανηγυρικά θα μπαίναμε για την Ένωση και το δικαιούται και με το παράπονο. Ο Ολυμπιακός λέει: Έχασε πρωτάθλημα πετάγοντα βαθμού με τη Λάρισα και την Κηφισιά και ότι ήταν ανήμπορος να πάρει στα 11 ντέρμπι. Μόνο τα δύο, δυστυχώς πάμε για του χρόνου. Το ότημα της Παρασκευής εξαφανίστηκε, λέει ο Γιάννης. Το τελευταίο σου μήνυμα, Γιάννη, να σου πω την αλήθεια, δεν το κατάλαβα. Σχετικά με το μήνυμα για τον Ολυμπιακό, ναι, ο Ολυμπιακός πέταξε βαθμούς και με την ΑΕΛ, την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, και με την Κηφισιά. Βέβαια, δεν νομίζω ότι χάθηκε μόνο σε αυτά τα παιχνίδια το πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό, αλλά περισσότερο στη μεγάλη διαφορά που είχε σε σχέση με τα ντέρμπι, σαν ντέρμπι, όπως το ανέφερες και εσύ πολύ σωστά. Καθώς ακόμα και σε παιχνίδια που ο Ολυμπιακός πλέον είναι καλός, βλέπε ΠΑΟΚ και χθες το Καραϊσκάκη και στην Τούμπα, δεν μπορεί να τα κερδίσει. Πέρσι, ακόμα και μέτρες εμφανίσεις όταν έκανε σαν ντέρμπι ο Ολυμπιακός, στην καλύτερη δεν έχανε και συνήθως τα έπαιρνε τα παιχνίδια. Φέτος βλέπουμε ότι ακόμα και όταν είναι καλός, κάτι γίνεται και στο τέλος δεν μπορεί να κερδίσει. Επίσης, ο Ολυμπιακός είχε στα τελευταία 6 μάτς, ο Γιώργος Καραϊσκάκης είχε σκοράρει μόλις μία φορά. Χθες έκανε το δύσκολο κομμάτι να σκοράρει, καθώς για τον ίδιο είναι δύσκολο. Και στη συνέχεια τον προδόθηκε από τη μία καλή στιγμή που έκανε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο με τον γκολ του το Κωνσταντέλια. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να κάνει 10 ευκαιρίες για να βάλει ένα γκολ. Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε μία καλή ευκαιρία για να σημειώσει το δικό του γκολ. Και έτσι όπως πήγε το μάτς, στο τέλος μάλιστα θα μπορούσε να κλέψει και το παιχνίδι. Ευχαριστώ, λέει, για την απάντηση. Στα μηνύματα, το demand, λέω, δεν ανέβηκε η εκπομπή την Παρασκευή. Γιάννη, θα το κοιτάξουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρατήρησή σου. Να είσαι καλά. Πάμε να περάσουμε στον Νίκο Σύριο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Θέμη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Είσαι καλά.
1: Και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το παιχνίδι της Τετάρτης. Σε ένα παιχνίδι το οποίο θα κρίνει όλη την φετινή του χρονιά. Ναι. Εσύ τι έχεις να πεις για αυτό το παιχνίδι, τι θα έπρεπε να προσέξει περισσότερο ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, κατά τη γνώμη σου?
1: Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παίξει τη Βαλένθια όπως έπαιξε τα δύο προηγούμενα βράδια που ήταν εκεί, με συγκέντρωση, υψηλή συγκέντρωση, υψηλό βαθμό συγκέντρωση, να βάζουν οι παίκτες το σώμα τους σε κάθε κατοχή, σε κάθε διεκδίκηση και να μην ασχολείται με τους διαιτητές. Νομίζω ότι αν ο Αταμάν πείσει τους παίχτες του ότι οι διαιτητές δεν είναι δική τους δουλειά, βέβαια πόσο μπορεί να ασχοληθεί ή να μην ασχοληθεί ο Ναν όταν 102 λεπτά δεν έχει σουτάρει βολή, όταν τρώει τόσο ξύλο και βγαίνει αυτός με 5 φάουλ. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά έχει την εμπειρία, έχει την ικανότητα και έχει και ικανούς και έμπειρους συμπαίκτες επίσης που θα μπορέσουν να τον αποφορτήσουν. Δύσκολο πολύ, αλλά αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζει και φέτος ο Παναθηναϊκός. Και αν θέλει να είναι στο Final Four, θα πρέπει να αποδράσει από τη Βαλένθια με το διπλό.
0: Πάντως, αυτό με την διαιτησία, νομίζω, Νίκο, το αποτέλεσμα λέει πως του χαλάει το μυαλό και πως, πολύ σωστά ανέφερες, θα συμφωνήσω 100%. Δεν θα πρέπει να ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι ο Παναθηναϊκός, γιατί παίζει σε 40 λεπτά όλη του την ευρωπαϊκή χρονιά.
1: Ναι, και μία, αλλά κοίταξε να δεις. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, το είπαμε και εμείς νωρίτερα, αλλά και οι παίκτες να μην ξεχνάμε ότι είναι άνθρωποι. Και όταν βλέπει, δηλαδή τα δύο παιχνίδια της Αθήνας ήταν πάρα πολύ διδακτικά για τον Κέντρικ Ναν. Ελπίζω δηλαδή να είναι πολύ διδακτικά, γιατί πρέπει να μάθει να παίζει με αυτούς τους όρους. Δηλαδή τα δικά του φάουλ να δίνονται και τα υπέρ αυτού φάουλ να μην δίνονται. Είναι τραγικό. Είναι μια πολύ βρώμικη κατάσταση η διαιτησία στην EuroLeague και όχι μόνο στην EuroLeague. Είναι πάντως μια κατάσταση από την οποία πρέπει να αντέξει ο Παναθηναϊκός και αυτή και μαζί με τη Βαλένθια να νικήσει και τους διαιτητές.
0: Είχαμε και χθες τον Δημήτρη Γιαναγόπουλο να ενημερώνει πως ο Παναθηναϊκός έχει στείλει βίντεο στην Ευρωλίγκα με τα σφυρίγματα στο μάτς με τη Βαλένθια και ότι είναι υπομονή για κάποια απάντηση. Δεν ξέρω αν θα έχει απάντηση. Δύσκολο το βλέπω, να σου πω την αλήθεια, Νίκο.
1: Και εγώ το βλέπω δύσκολο, γιατί οι ένοχοι δεν μιλούν. Έτσι είναι. Δηλαδή, νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθεί διαφορετικά ο Παναθηναϊκός. Θα πρέπει να κινηθεί όχι στο παρασκήνιο, πάντα στο προσκήνιο, αλλά διαφορετικά. Δεν ξέρω με τους τρόπους. Δεν ξέρω. Πραγματικά αυτό το από την εποχή του Μπερτομέου είναι ριζωμένο αυτό το σάπιο κομμάτι της διοργάνωσης και συνεχίζει να καθορίζει σε πάρα πολλές περιπτώσεις τον νικητή.
0: Ναι. Θα έχει πάντως και μια επιπλέον απουσία η Βαλένθια σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτή του Κι, ο οποίος ήταν και καλός στα περισσότερα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Δόξα τω Θεώ, με εξαίρεση την απουσία του Κώστα Σλούκα, ο Παναθηναϊκός κατά τα άλλα είναι.
1: Ναι, αλλά είναι, και αυτό, είναι πολύ μεγάλη απουσία.
0: 100% και το είδαμε και στα παιχνίδια στο Telecom Center Athens, Νίκο.
1: Ναι, ναι, γιατί ο Σλούκας μπορεί να καθοδηγεί την ομάδα σε στιγμές κρίσιμες και κυρίως νομίζω ότι μπορεί να επιβάλλει την ψυχραιμία σε όλους τους υπόλοιπους όταν τα πράγματα φτάνουν στα άκρα όπως έφτασε στα δύο μάτς της Αθήνας.
0: Συν ότι ο Σλούκας, Νίκο, είναι ο παίκτης, ίσως είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί περισσότερο από κάθε άλλο να καθορίσει το ρυθμό μιας αναμέτρησης. Και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να καθορίσει τον ρυθμό με τη Βαλένθια και να πάει στον δικό του ρυθμό και όχι αυτόν της Βαλένθια με επιθέσεις στα 8 δευτερόλεπτα. Που έχουμε δει ότι στήχησε και στα δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ.
1: Ναι, βέβαια. Συμφωνώ.
0: Έχουμε κάτι
1: να πω για το ποδόσφαιρο, για την κατάκτηση του προβλήματος από την ΑΕΚ. Είναι πανάξια από τα αθλήτρια. Έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο. Τεράστιος προπονητής ο Νίκολιτς. Τεράστιος προπονητής. Και η ΑΕΚ παίζει φανταστικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι πανάξια από τα αθλήτρια.
0: Ναι, και με μεγάλη ψυχή μέχρι και το τελευταίο λεπτό, το είδαμε και χθες, Νίκο.
1: Ναι. Είναι πανάξια. Πρωταθλήτρια είναι από τις φορές στην Ελλάδα που το πρωτάθλημα πηγαίνει κάπου και λες ότι δεν έχω να πω κουβέντα. Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Μόνο ναι. Συγχαρητήρια.
0: Δεν νομίζω ότι αμφισβητεί αυτό κάποιος.
1: Θα πρέπει να είναι τρελός.
0: Ναι, όπως το λες. Ή να μην θέλει να δει αυτό το οποίο είναι το προφανές. Από εκεί και πέρα θα έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο, Νίκο.
1: Όχι, νομίζω ότι είμαστε. Εντάξει, μάθαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι η Λευκάδα δεν ανήκει στα ελληνικά χωρικά ύδατα πια. Ότι είναι και εκτός χωρικών υδάτων. Μας το είπε αυτό ο κύριος Δένδιας. Εντάξει, νομίζω ότι όσο ζούμε, μαθαίνουμε από αυτή την κυβέρνηση. Και εντάξει, πουλάνε παραμύθι. Πάρα πολύ καλά. Πουλάνε παραμύθι και τρέλα. Άπαντες. Δεν υπάρχει δηλαδή εναλλακτική λύση να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να έρθει κάποιος άλλος. Νομίζουμε ότι όλοι έχουν βγει όλοι από συγκεκριμένη κατσαρόλα.
0: Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη αποτυχία πάντως, Νίκο. Το ότι δεν υπάρχει κάποια αντιπολίτευση που θα μπορέσει να κάνει και το κλικ.
1: Αν δεν
0: είναι
1: για την αντιπολίτευση. Εγώ λέω για το κυβερνών κόμμα ότι είναι οι ίδιοι, έχουν την ίδια κουλτούρα όλοι. Μπορούν να πούνε τη μεγαλύτερη χοντράδα χωρίς κανένα φόβο και χωρίς ενοχές. Θα την πούνε, θα την πετάξουν για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Ναι. Δηλαδή αυτά που έρχονται αυτού και πρέπει να δικαιολογηθούν. Είδαμε και το πρωί γνωστούς παπαγάλους να μην μπορούν να δικαιολογήσουν και το Predator και πώς έγινε και τι έγινε. Εντάξει, είναι γενικά μια κατάσταση. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει πανικό και αυτό είναι το πρώτο βήμα για να κλονιστεί αυτό το σύστημα που αυτή η συμμορία που κυβερνά τη χώρα τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα. Αυτό νομίζω θα το δούμε στις εκλογές περισσότερο, Νίκο. Και θα πρέπει να το δούμε. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ήταν ο Νίκος Συρίγος. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Δημοσθένη Καρμύρη για να ακούσουμε και το δικό του σχόλιο. Να διαβάσουμε τα μηνύματά σας τα οποία έχετε στείλει εδώ και αρκετή ώρα. Ο Βασίλης λέει: Καλημέρα, Θέμη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Επίσης, Βασίλη, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος πανάξια. Για την ομάδα με τον Ολυμπιακό θέλω την τρίτη θέση για να ταρακουνηθεί η διοίκηση και ο προπονητής για να αλλάξουν τα κακόσχημενα, λέει ο Βασίλης. Η αλήθεια είναι πως αν ρωτήσεις 10 φιλάρους του Ολυμπιακού, περισσότεροι θα σου πούνε αυτό ακριβώς που λέει και ο Βασίλης. Ότι θέλουμε την τρίτη θέση, θέλουμε, εισαγωγικά το θέλουμε, ότι προτιμάει ο κόσμος του Ολυμπιακού την τρίτη θέση για να αλλάξουν πολλά πράγματα και να δουν έναν Ολυμπιακό πολύ πιο κοντά σε αυτό που είδαμε πέρσι και πρόπερσι παρά σε αυτό που είδαμε φέτος. Και η αλήθεια είναι, όπως το ανέφερα και νωρίτερα, μετά από αποτυχημένες σεζόν του Ολυμπιακού, αλλάζουν πολλά πράγματα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το φετινό καλοκαίρι. Συν ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κάνει έναν ορθολογικό μεταγραφικό σχεδιασμό και να μπορέσει να κινηθεί γρήγορα και σωστά, καθώς δεν έχει και αυτόν τον χρόνο που είχε τις προηγούμενες δύο σεζόν, όπου πήγαινε κατευθείαν σε League Face, είτε του Europa League είτε του Champions League, και είχε τον χρόνο το καλοκαίρι να προετοιμαστεί. Και πήγαιναν και κακώς, βέβαια, αλλά πήγαιναν οι μεταγραφές και πιο αργά. Τώρα θα πρέπει να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα. Ήδη από την μέρα που θα τελειώσει το πρωτάθλημα, την Κυριακή, από τη Δευτέρα, θα πρέπει να βάλει σε πράξη τον σχεδιασμό και να δούμε το τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα του Ολυμπιακού. Συν ότι υπάρχουν και κάποιοι παίκτες όπως ο Ποντένσε, που είναι με τη μορφή δανεισμού, να δούμε αν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό ή όχι. Έχουμε Δημοσθένη Καρμύρη. Πάμε στον Δημοσθένη. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
2: Έλα, θέλω. Καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι πανάξια πρωταθλήτρια. Τα λέγαμε από χθες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να μην τη έχει βγάλει το καπέλο. Μια ΑΕΚ η οποία
1: θα έλεγα σίγουρα δεν έπαιξε, αν κάνω μια αναδρομή την πρώτη χρονιά του Αλμέιδα, δεν έπαιξε εκείνο το κατά κάποιο τρόπο πολύ πιεστικό, ψηλά, πολύ γρήγορο, με πολύ ένταση, ταχύτητα, το επιθετικό ποδόσφαιρο. Έμοιαζε λίγο με, θα τα έλεγα για τα ελληνικά δεδομένα για να μην παρεξηγηθώ, επειδή έχει τη στόφα της, την ιστορική, όπως έχει μείνει κατά παράδοση ο τότε Άγιαξ δεκαετίας του 70 με το περίφημο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Αλλά για τα ελληνικά δεδομένα εκείνη η ΑΕΚ του Αλμέιδα έπαιζε ένα τύπο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Δεν ήταν αυτό η φετινή ΑΕΚ, όμως ήταν σίγουρα καλύτερη, ήταν σταθερή, είχε μια διαχρονικότητα με μια σταθερότητα στην απόδοσή της από το δεύτερο γύρο κυρίως, και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε εκείνο το κομβικό διάστημα του πρώτου αγωνιστικού διμήνου, όταν μπήκαμε στα δύσκολα, δηλαδή του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Ήταν εκείνη η περίοδος όπου η ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά, ακόμα και στο κύπελο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι και εσύ.
0: Με Ηλίουπολη θες να πεις.
1: Μπράβο, είχε προβλήματα με την Ηλίουπολη.
0: Και το τι ακουγόταν τότε.
1: Έχει μνήμη, Λοιπόν, τότε λοιπόν αμφισβητήθηκε και ο Νίκολης. Δεν είναι μόνο διάφοροι ποδοσφαιριστές που έλεγε ο φίλος μου ο Βασίλης ο Γερασίμου χθες και με το δίκαιο του ήταν Κιλαράς, ο Γιώβιτς, το ένα τ' άλλο και ούτω καθεξής. Αυτή η απαξίωση πολύ σπουδαίων ποδοσφαιριστών όπως είναι ο Σέρβος και διαφόρων άλλων ακόμη. Αλλά αμφισβητήθηκε ακόμη και ο Νίκολης. Ο Νίκολης, ο οποίος πήρε μια ΑΕΚ από τα Τάρταρα, έτσι όπως είχε καταλήξει την τελευταία χρονιά του Αλμέιδα πλέον, και την έκανε ξανά ομάδα. Ήταν καινούριος στο καινούριο περιβάλλον, καινούριος σε μια καινούρια χώρα, σε μια καινούρια νοοτροπία, μια άλλη φιλοσοφία προπονητή που έπρεπε σιγά σιγά να την περάσει, να την μεταλαμπαδεύσει στους ποδοσφαιριστές που δεν ήταν οι παλιοί. Ήρθαν πολύ καινούργοι, πολλές νέες μεταγραφές, αλλά βγήκαν και οι μεταγραφές της ΑΕΚ. Γι' αυτό και πραγματικά άξιζε αυτός ο έπαιρνος του Μάριου Ηλιόπουλου χθες στο Χαβιέρι Μπάλτα 100%, διότι οι μεταγραφές είναι ένας συνδυασμός, ένας συγκερασμός μια σωστή στρατηγική και ενός σχεδιασμού που γίνεται από τη διοίκηση, τον αθλητικό διευθυντή, τον τεχνικό διευθυντή όπου υπάρχει, φυσικά από τον προπονητή και πάει λέγοντας.
0: Δημοσθένη κιόλας, και η επιλογή προπονητή είναι επιλογή Μπάλτα.
1: Πρώτα από εκεί ξεκινάμε. Πρώτα από εκεί ξεκινάμε. Έκανε Διάνο Ηλιόπουλος και παίρνει αυτός πρώτο στέψιμο. Σε κάθε περίπτωση. Επιλέγοντας το πρόσωπο του Νίκολης τον αναμορφωτή. Και έγινε ο αναμορφωτής. Αναδείχθηκε ο αναμορφωτής. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος σιγά σιγά μέσα σε ένα δίμηνο μπόρεσε και έδεσε και έκανε σύνολο αυτή την ομάδα. Βρήκε τη χημεία των παικτών. Τους κατάφερε να βρίσκονται μεταξύ τους. Και τελικά ήταν και μια φυσιογνωμία που ενέπνευσε τα αποδυτήρια, διότι αυτή η σφιγμένη γροθιά εξέδρας κόσμου, δηλαδή διοίκησης ποδοσφαιριστών, προπονητή, staff και ούτω καθεξής, αυτά που αποπέμπονται και εκπέμπονται από έναν υγιή οργανισμό όπως είναι η Ένωση, απέφερε τούτο το αποτέλεσμα που είναι ο τίτλος μαθηματικά δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ λοιπόν, επειδή διέθετε όλα αυτά και καλούς ποδοσφαιριστές και μεταγραφές σούπερ που τις βγήκαν, αναφέρομαι στο Μάριν, αναφέρομαι φυσικά στο Γιώβιτς, σίγουρα στο Γιώβιτς, ο Κοϊτά ήταν ένας πάρα πολύ καλός, θα έλεγα ότι είναι από τους MVP της φετινής σεζόν, δεν νομίζω ότι μπορεί να υστερήσει κάποιος, ο Ρέλβας, ο οποίος δεν ήταν κανένα πολύ διαφημισμένο στόπερ, που παρόλα αυτά, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ κόστησε στην ΑΕΚ.
0: Και παραπάνω, γύρω στα 3,5 δημοσθένη.
1: 3,5, ένας λόγος.
0: Και μάλιστα είχε γίνει και λόγος τότε είχε σηκωθεί.
1: Και ο Ρέλβας και τέτοια. Έτσι,
0: ναι, ναι, ναι. Ποιος Ρέλβας που δίνονται 3,5-3,7 εκατομμύρια μάλιστα. Και τι λεφτά είναι αυτά που δίνονται και πάει λέγοντας. Και είδαμε ότι ο Ρέλβας φέτος ήταν ίσως ο καλύτερος στόπερ του πρωταθλήματος.
1: Ο Ρέλβας βεβαίως ήταν ο καλύτερος στο πρωτάθλημα. Για μένα έκανε πολύ καλύτερα παιχνίδια ακόμη και από τον Μουκουντή, που εν πάση περιπτώσει έδεσε σαν δίδυμο. Κάποιες στιγμές βοήθησε και ο Βίντα ακόμα που υπάρχει εκεί, όσο χρειάζεται δηλαδή, και με το γεγονός ότι εμπνέει τους υπόλοιπους. Αλλά του βγήκε ακόμη και ο Ζήνη που είχε την ατυχία το παιδί και ήρθε προς το τέλος και πρόσφερε και αυτός πάλι τις υπηρεσίες του. Είναι ένα νέο project για την ΑΕΚ και παραμένει μελωδικό, αξιοποιήσιμο και ίσως με. Θα έλεγα με περισσότερη να ανεβαίνουν οι μετοχές του και μπορεί να. Είναι μακριά αυτό, αλλά μπορεί να φέρει και χρήματα για την ΑΕΚ κάποια στιγμή.
0: Συν ότι εκτόξευσε την ΑΕΚ γιατί έδωσε το κάτι διαφορετικό προς το τέλος της σεζόν, εκεί που και ακόμα και οι αντίπαλοι που άρχισαν σιγά σιγά να διαβάζουν την ΑΕΚ δεν το περίμεναν. Γιατί ο Ζήνη είναι εντελώς διαφορετικός ποδοσφαιριστής σε σχέση με τον Γιώβιτς και τον Βάργα. Εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Εντελώς, και που χρειαζόταν όμως και ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή για να είναι πολύ πιο. Χρειαζόταν έναν πιο ευλίγιστο, πιο δραστήριο, πιο υπερκινητικό, πιο ταχύ, με καλύτερη τεχνική κατάρτιση. Μπορεί να παίξει και με την μπάλα κάτω, μπορεί να διεμβολήσει, μπορεί να σπάσει μπάλα στα δύο πιο βαριά κορμιά, αλλά εξαιρετικούς strikers όπως είναι ο Γιώβιτς, με κάθε τρόπο, και ο Βάργα βεβαίως που ήρθε τον Ιανουάριο και με το κεφάλι, ας πούμε, ένας ικανότατος κεφαλοσφαιριστής, αλλά και όχι μόνο. Πάντοτε να μην ξεχνάμε ότι ένας Βάργα και ένας Γιώβιτς μπορούν να απασχολούν ολόκληρη την άμυνα και να ανοίγουν διαδρόμους για τους υπόλοιπους. Μόνο και αυτό να λάβουν υπόψη μας. Και ο Ζήνη που μπορεί να αναστατώνει βεβαίως ανά πάσα στιγμή και να σκοράρει όπως το έκανε χθες, μέχρι και ο πιο αδιάφορος ποδοσφαιριστής ΣΑΕΚ, τα έλεγα και χθες στην εκπομπή, αναφέρομαι στον Ζωάο Μάριο, έβαλε γκολ πρωταθλήματος. Δηλαδή, μέχρι και αυτός είχε τη συμμετοχή του. Δεν μπορώ να πω για τον. Τι να πούμε άλλωστε για το Ρώτα, ο οποίος έκανε την πιο μεστή σεζόν του στην ΑΕΚ και την πιο ουσιαστική. Τι να πούμε για τον Στρακώσα που έκανε την κορυφαία φέτος σεζόν του στην Ένωση.
3: Και καμία σχέση με πέρσι.
1: Όλα λειτουργήσαν υπέρ της ΑΕΚ, αλλά με την ΑΕΚ μέσα σε αυτό το παιχνίδι, γιατί τίποτα δεν γίνεται τυχαίο. Εννοώ. Δηλαδή, μπορείς να αξιοποιήσεις κάποια κλειδιά, κάποια πλεονεκτήματα, να τα ενεργοποιήσεις και βεβαίως. Είχε και τον τρόπο ο Νίκολιτς να εκμεταλλευτεί τη μεγάλη κοιλιά του ΠΑΟΚ από το Φεβρουάριο και μετά, με μια αυτή τη σταθερότητα δηλαδή που επέδειξε η ΑΕΚ, με τη θέληση για κατάκτηση του τίτλου, την οποία έβγαλε στα ντέρμπι. Η ΑΕΚ πέρσι δεν έπαιρνε ντέρμπι, φέτος πήρε αυτά που έπρεπε να πάρει. Και σε δύο φορές τρεις φορές τον Παναθηναϊκό.
3: Τρεις φορές τον Παναθηναϊκό και μία ισοπαλία. Ναι.
1: Και μία ισοπαλία. Έμεινε ήττα τον Παναθηναϊκό. Ένα πράγμα όπως έκανε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και κάτι παραπάνω που του έχει πάρει τον αέρα. Και απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Όταν νομίζω ή δεν κάνει ευκαιρίες καθόλου και μένει στο 0 εδώ και πάρα πολύ καιρό, ή κάνει 25 όπως χθες και βάζει ένα. Έτσι δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
3: Ναι, όταν έχει έναν Ελκαμπή ο οποίος δεν μπορεί να βάλει αυτά τα οποία. Όχι απλά θα βάζε. Πώς να δεν μπορεί, δεν έχω λόγια. Ναι, ακριβώς, όπως το λες ακριβώς, Δημοσθένη, είναι δύσκολο ο Ολυμπιακός να πάρει αυτό το οποίο δικαιούταν χθες. Κακά τα ψέματα. Συν ότι λέμε πολύ για τις έντρες του Ολυμπιακού με το Μεντιλίμπαρ, στα τελευταία τρία παιχνίδια το έχει αλλάξει.
1: Το έχει αλλάξει, βεβαίως το έχει αλλάξει. Δηλαδή, εγώ χθες, ας πούμε, δεν μπορώ να επιρρύψω την παραμικρή ευθύνη στον Ισπανόπουλο.
3: Μόνο για τη διαχείρισή του λίγο στις αλλαγές. Δημοσθένη, τα λέγαμε και στην live μετάδοση. Στην περιγραφή.
1: Ναι. Και αυτή την αιμονή που έχει με τον Ντάνι Γκαρθία, εγώ επιμένω, όταν ένα μάτς είναι. Όταν κάποια παιχνίδια είναι στο Καραϊσκάκη και θες να τα πάρεις, πούμε, να παίξεις με δύο αμυντικά χαφ με τον ΠΑΟΚ, όταν είναι, και ειδικά με τον Ντάνι Γκαρθία που σου καθυστερεί το παιχνίδι οπωσδήποτε, που είναι αργός, που έχουν περάσει τα χρόνια, που δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δεν ευθύνεται τον Ντάνι Γκαρθία τώρα που ο Ολυμπιακός είναι. Ναι. Κινδυνεύει να χάσει και τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα.
3: Όχι, κινδυνεύει. Δεν είναι το φαβόρι αυτή τη στιγμή. Αν ο ΠΑΟΚ κάνει το 2-2, ό,τι και να κάνει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ θα πάρει τη δεύτερη θέση.
1: Ναι, πραγματικά έτσι. Υπό αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε στην ΑΕΚ, δηλαδή με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό εν τέλει στην πορεία, στο κρίσιμο τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, ας πούμε, περίπου, να είναι ανήμποροι να έχουν αυτή τη σταθερότητα τουλάχιστον που είχε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα δικαιότατα και ο κόσμος ΑΕΚ το πανηγυρίζει και το πανηγυρίζει και θα το πανηγυρίσει ακόμη πιο πολύ την ερχόμενη Κυριακή που είναι η Φιέστα βεβαίως. Είδαμε όμως ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα φέτος, αρκετά υψηλών προδιαγραφών και ανώτερων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μπορούμε να κρατήσουμε αυτό και η μοναδική μεγάλη παραφωνία είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος... εγώ το είπα και χθες, δεν περίμενα πραγματικά ότι δεν θα του έδινε σχεδόν τίποτα ο Ράφα Μπενίτεθ μέσα σε ένα τέτοιο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν είναι σωστή ή λανθασμένη ή εσφαλμένη άλλη μια επιλογή σε πρόσωπο προπονητή από την πλευρά της διοίκησης του Παναθηναϊκού. Όμως ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ο Ράφα Μπενίτεθ. Θεωρούσα ότι θα βάλει μια πινελιάρα, αδερφέ, αλλά εδώ είναι μια ζέστη, μια κρύο. Ο άνθρωπος, εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση σχετικά με το γεγονός ότι δεν έχει μπολιαστεί ακόμη στην οτροπία του που βρίσκεται. Δεν μπορεί να είσαι προπονητής του Παναθηναϊκού, να κάνεις δημόσιο λόγο σε συνέντευξη τύπου, σε δηλώσεις σου, να απευθύνεσαι δηλαδή και στον κόσμο του Παναθηναϊκού, που είναι μια μισή δεκαετία ανομβρίας περνάει, είναι στερημένος από πρωτάθλημα, από τίτλο, και να λες είμαι ικανοποιημένος από τους παίκτες μου. Από τι είσαι ικανοποιημένος ως Παναθηναϊκός? Ότι ο Παναθηναϊκός είχε χθες ρυθμό? Ότι ο Παναθηναϊκός δυσκόλεψε την ΑΕΚ επειδή δεν είχε κίνητρο? Ότι ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε αλλά πάλι έχασε το μάτι τελικά και είσαι ικανοποιημένος από τους παίκτες σου? Χάνει ακόμη ένα ντέρμπι φέτος και είναι εκτός από κάθε διεκδίκηση του οτιδήποτε και έχει κρατάει από μια ολόκληρη χρονιά το γεγονός ότι υπερκέρασε το Λεβαδιακό? Δηλαδή, κάποια στιγμή, χωρίς να το θέλει, νομίζω ο Μπενίτεθ είναι και προκλητικός και νομίζω ότι τα ζητάει και ο οργανισμός του, όπως λέμε. Θα είμαι λιγάκι έτσι αυστηρός τώρα σε αυτή την περίπτωση. Πιστεύω ότι από χθες, αν υπήρχε έστω και ο παραμικρός ενδιασμός στην ηγεσία του Παναθηναϊκού για το τι θα γίνει με τον Μπενίτεθ, νομίζω ότι αυτό εξαλείφθηκε. Ο Μπενίτεθ θα πρέπει να αποτελεί παρελθόν και να πάει ο Παναθηναϊκός παρακάτω, στοχεύοντας επιτέλους και επιλέγοντας επιτέλους έναν Νίκολιτς, έναν Μεντιλίμπαρ, έναν Πέδρο Μαρτίνς από τα παλιά, του Ολυμπιακού. Δηλαδή να κάνει μια σωστή επιλογή προπονητή που θα τον κάνει αρχιτέκτονα της οικοδόμησης του νέου Παναθηναϊκού μιας χρονιάς που πρέπει να διεκδικήσει πρωτάθλημα και ευχής έργο θα είναι επιτέλους για τον Παναθηναϊκό, για τον κόσμο, να το πάρει, γιατί έρχεται και ο Βοτανικός και η είσοδος στο νέο σπίτι.
3: Ναι, και να αφήσει ο Ροντή να δουλέψει, γιατί όταν βγαίνει ο Ράφα Μπενίτεθ, υπάρχουν προπονητές του Παναθηναϊκού και λέει ότι καμία της μεταγραφές που κάναμε τον Ιανουάριο είπες δεν ήταν 1-2, ήταν 9. Δεν ήταν δική μου, καταλαβαίνεις ότι...
1: Και με τόσα λεφτά που έχει βάλει από την άλλη πλευρά, οφείλεις, έτσι.
3: Ναι. Δεν νομίζω ότι, ναι, ότι υπάρχει τέτοιο θέμα με τα οικονομικά.
1: Ο Ολυμπιακός έχει σοβαρό πρόβλημα στο σχεδιασμό του. Δεν του βγήκε καμία μεταγραφή του, είναι αποτυχία όλο αυτό. Και σύν της άλλης, η τεράστια αποτυχία, το αλλοπρόσαλο της υπόθεσης είναι ότι 5 κοινοτικοί ποδοσφαιριστές, μη κοινοτικοί, έχουν τρακάρει μεταξύ τους σε 3 θέσεις σεντερφόρ και 2 θέσεις αριστερού μπακ, που είναι ο ένας πιο μέτρος από τον άλλο.
3: Δημοσθένη Καρμπίνη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Κι εγώ.
3: Να είσαι καλά, χάρηκα που σε άκουσα. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Δημοσθένης Καρμπίνης. Έχουμε λίγα δευτερόλεπτα να διαβάσουμε 1-2 μηνύματα και να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Γιώργος λέει: δεν με ενδιαφέρει σε ποια διοργάνωση θα πάμε, ούτε που θα ξεκινήσει προετοιμασία. Ας αξιοποιήσουν τα 80 εκατομμύρια καλύτερα και να μην έφτιαχναν ομάδα που προκαλεί ίκτο. Ούτε τα πέτρινα χρόνια δεν είχε τέτοια εικόνα η ομάδα στο Καραϊσκάκι. Ο Γρηγόρης στέλνει μια φωτογραφία και η οποία λέει: εμπορία κρεάτων Αλαφούζος και λέει καλησπέρα Θέμη, χαχα, γεια σου ρε Γρηγόρη. Ο Παναγιώτης λέει Θέμη καλησπέρα και καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε πολύ για την ωραία συντροφιά και την ενημέρωση. Με όλο το σεβασμό στις απόψεις του Νίκου Συρίγου, που ειδικά στις πολιτικές τοποθετήσεις είναι πραγματικά πολύ δημοκρατικός και συμφωνώ απόλυτα, όμως όσον αφορά τις τοποθετήσεις του για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού και το μεγαλομέτωχο, νομίζω ότι υπερβάλλει για την αδικία που συντελείται. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω άλλο μήνυμα, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Ακολουθεί αθλητικό μαγκαζίνο, θα είμαστε μαζί και πάλι στις 3. Καλή συνέχεια σε όλους.
4: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: 9.43 Intervet & Sports.
6: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervet & Sports.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας.
7: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 2.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
12: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
11: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
12: Τι είναι βρε.
11: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
12: Τι είναι βρε.
11: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
12: Έφτιαξα.
11: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
12: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
11: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
13: Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
14: 943 Interveten Sports.
15: Η ώρα είναι 2.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Να που έχουμε πρωταθλητή. Πρωταθλητή σεζόν 2025-2026. Η ΑΕΚ είναι από χθες. Είναι ουσιαστικά σαν να έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Μένει βέβαια να δούμε τι θα γίνει σχετικά με την δεύτερη θέση. Αν θα είναι ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός η ομάδα που θα την κατακτήσει. Σε ό,τι αφορά την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, ξεκινάμε λοιπόν σήμερα Δευτέρα. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου, όπως επίσης και η Αντριάννα Πουλιού. 69-39-943-943 το Viber, βλέπω γίνεται χαμός εδώ από τα μηνύματα που έχετε ήδη στείλει, εξακολουθείτε να στέλνετε. Και σήμερα, ξεκινώντας αυτή η εβδομάδα, είναι η στοιχηματική εταιρεία Interbet, εκεί στο πλάι μας. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

Πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος για 14η φορά στην ιστορία της Ένωσης. Επιπλέον, οι κιτρινόμαυροι εξασφάλισαν ήδη 8,6 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή τους στα play-offs του Champions League. Πίστευα ακράδαντα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ξεκινάει μια νέα μέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δήλωσε στον Αντένο ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το συνέστημα είναι υπέροχο, είναι από τις καλύτερες στιγμές της επαγγελματικής μου καριέρας. Έχω πάρει και άλλους τίτλους, αλλά αυτός είναι μοναδικός, ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την νίκη επί του Παναθηναϊκού. Ρεπό έδωσε σήμερα στους παίκτες ο Σέρβος τεχνικός. Ο Παναθηναϊκός διέψευσε τα δημοσιεύματα που το συνδέουν με τον Ουκρανό προπονητή Σεργέι Ρεμπρόφ, ενώ τονίζει πως δεν θα πρέπει να δοθεί καμία σημασία στις πληροφορίες που μεταδόθηκαν. Νωρίτερα, ουκρανικά δημοσιεύματα ανέφεραν πως οι πράσινοι έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Ρεμπρόφ.

και Καμαρά δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ρουμάνος τεχνικός. Αμφίβολος για την αναμέτρηση της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό Άκτορ είναι ο Μπράξτον και ο Αμερικανός Φόρουαρντ έχει υποστεί κάταγμα στη μύτη στο χθεσινό αγώνα κόντρα στην Μπασκόνια, όπως ενημέρωσε η Ισπανική ομάδα. Ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε στη χθεσινή αναμέτρηση της Κόμο με τη Βερόνα. Μάλιστα, τον γκολ του Έλληνα επιθετικού εξασφάλισε την ευρωπαϊκή παρουσία της Κόμο στην επόμενη σεζόν. Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα στην Ισπανία για 21η φορά στην ιστορία της με τη χθεσινή νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πως εκεί πλέον η κατάσταση. Η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, πρωταθλήτρια Ελλάδος, ΠΑΟΚ 62, όσους και Ολυμπιακός. Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μείνει πίσω, ούτως ή άλλως γνωρίζαμε ότι οριστικά είναι τέταρτος με 51 βαθμούς. Την άλλη η Τετάρτη, θυμίζω, Τετάρτη Κυριακή είναι οι δύο τελευταίες αγωνιστικές στον play-off. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ, 7.30 ταυτόσημη ώρα. Και την Κυριακή τελευταία αγωνιστική, επίσης την ίδια ώρα, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Πάμε όμως τώρα στην πανάξια πρωταθλήτρια την ΑΕΚ, μετά από ένα ασύλληπτο παιχνίδι, για να ακούσουμε τον Γιώργο Βασιλείου. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μία συγκλονιστική βραδιά, τρελάθηκαν όλοι. Μία ανατροπή στο σκόρ, στο οποίο προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός με τον Τετέι. Μπόρεσε η ΑΕΚ και έκανε αυτό που δεν ξέρω κατά πόσο μπορούσε να φανεί εφικτό, με τόσο νεύρο, με τόσο έτσι ανυπομονησία, με όλα αυτά. Πάντως η ΑΕΚ ψυχικά και πνευματικά ήταν έτοιμη να κάνει την ανατροπή, να φέρει το 2-1 μέσα στην All Win Arena και ουσιαστικά να υπάρχει ένα τελετουργικό, σαν να έχει κατακτήσει ήδη το πρωτάθλημα και να έχουν ετοιμαστεί όλα για τον μεγάλο τίτλο και την μεγάλη έτσι φωταγώγηση, τα drones, όλα αυτά που έφεραν την ΑΕΚ τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος στο θόκο του πρωταθλητή.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, ένα φινάλε της χθεσινής βραδιάς ζώρικο, αλλά ονειρικό, έτσι όπως εξελίχθηκε, για τους φίλους της ΑΕΚ, για τον Νίκολης, για τους παίκτες της Ένωσης, που κερδίζει η ΑΕΚ με ανατροπή τον Παναθηναϊκό στην Νέα Φιλαδέλφια και συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1. Στο Γιώργο Καρισκάκης πανηγύρισε από χθες την κατάκτηση του πρωταθλήματος του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της Ένωσης. Ένα πρωτάθλημα που η ΑΕΚ αξίζει πέρα για πέρα, με σταθερότητα, με πλάνο, με προσήλωση στον στόχο, με προτεργάτη τον Μάρκο Νίκολιτς. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας ακρογωνίος λίθος σε αυτή την πορεία της ΑΕΚ, και από εκεί και έπειτα όλοι οι ποδοσφαιριστές, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, βοήθησε σημαντικά για να φτάσει η ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενός πρωταθλήματος που σίγουρα έρχεται με πάρα πολλή δουλειά, με πάρα πολλή υπομονή και κόντρα σε όλες τις προβλέψεις. Γιατί κακά τα ψέματα, το περασμένο καλοκαίρι, όταν η ΑΕΚ ανακοίνωνε την συνεργασία με τον Μάρκο Νίκολιτς, ουδής περίμενε ότι 10 Μαΐου θα πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μια πορεία καταπληκτική. Έχω χάσει το μέτρημα τώρα πόσα μάθει να είδε. 22-23 παιχνίδια έχει να χάσει από το 2-0 στο Γιώργος Καρισκάκης. Και αυτό αποτυπώνει την κυριαρχία της στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και σίγουρα, αν ήταν πιο τυχερή, θα μπορούσε να έχει φτάσει ακόμα πιο μακριά και στο Conference League. Μια εκπληκτική πορεία από την αρχή του καλοκαιριού, τον Ιούλιο, μέχρι και τα μέσα Μαΐου, που επικυρώνεται η κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ, και ενώ απομένουν ακόμα δύο στροφές πριν το φινάλε. Εντάξει, θεωρητικά δεν μπορούμε να πούμε ότι

0: για διακοπές. Αλλά
1: εντάξει,
0: νομίζω
1: ναι.
0: ότι.
1: Γιατί είναι και το γόητρο, δεν μπορείς να διασυρθείς στα δύο τελευταία παιχνίδια. Ναι, ό,τι και
0: καλά, εννοείται, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα ότι είναι άπαντες χαλαροί. Πανηγύρισαν χθες με την ψυχή τους. Έλουσαν με μπύρα, με νερό τον Μάρκο Νίκολιτς.
1: Ναι, και στη συνέντευξη τύπου κιόλας που μπούκαραν έτσι οι παίκτες, έγινε χαμός. Ναι.
0: Το ίδιο έγινε και με τους ποδοσφαιριστές εντός των αποδητηρίων. Πανηγύρισαν έξαλλα με την καρδιά τους αυτό το πρωτάθλημα. Δεν είχε πολλά να τους πει ο Νίκολης, δηλαδή παιδιά χαλαρώστε, έχουμε για άλλα παιχνίδια, bla bla bla, όπως έκανε. Γιατί τι να τους πει τώρα, δεν μπορεί να τους πει κάτι. Κάνανε με το καλύτερο τη δουλειά τους. Και ο Μάρκο Νίκολης ήταν πανευτυχής όταν έφυγε από το γήπεδο.
1: Εντάξει, όταν λέει Γιώργο ότι αυτός είναι, έχω πάρει και άλλους τίτλους, αλλά αυτός είναι μοναδικός. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για τον ίδιο, για την καριέρα του, για την ψυχούλα του.
0: Ναι, και το είπανε και άλλοι αυτό. Δηλαδή, ο Ρώτα χθες φεύγοντας από τις δηλώσεις που έκανε στη μικρή ζώνη, ήταν κάποιοι μικροί φίλοι της ΑΕΚ και του έκαναν μια ερώτηση ποιο πρωτάθλημα θεωρείς έτσι πιο ιδιαίτερο για σένα, το πρωτάθλημα του 2023 ή το φετινό. Και τους λέει το φετινό, με διαφορά το φετινό, οπότε... Είναι όλο αυτό που κουβαλούσε η ΑΕΚ από πέρυσι, την έντονη αμφισβήτηση. Είναι και αυτό το πρωτάθλημα που είχε χάσει πριν δύο χρόνια μέσα από τα δικά της χέρια. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται από την αρχή με έναν προπονητή καταπληκτικό, σοβαρό, με πειθαρχία, με πλάνο, με πάρα πολλή δουλειά, με εξαιρετικούς συνεργάτες. Και η ΑΕΚ κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Μια νέα ομάδα που χτίστηκε το περασμένο καλοκαίρι φτάνει στην κορυφή και νομίζω ότι το αναγνώρισαν άπαντες όταν η καλύτερη σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και δικαίως κατακτάει τον τίτλο.
1: Τρελάθηκε και ο Μάριος Ηλιόπουλος έτσι μετά το τελευταίο σφύριγμα, τον είδαμε σε κατάσταση τρέλας, έξαλλα πανηγύρισε με τους παίκτες της ΑΕΚ
0: ναι,
1: και χτες τραγούδησε το αγάπαμε στο κλαμπ που πήγε μαζί με άλλους
0: συνεργάτες
1: του. Ναι, τώρα η φιέστα, η τυπική φιέστα της ΑΕΚ πότε είναι?
0: Την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ωραία. Μετά το τέλος του παιχνιδιού θα πραγματοποιηθεί η πιέστα. Με τον Πέτρο Μάντελο να σηκώνει αυτή τη φορά ως αρχηγός το τρόπαιο.
1: Τρίτο πρωτάθλημα για τον Μάντελο,
0: Ναι, γιατί όταν στο τελευταίο πρωτάθλημα το είχε σηκώσει μαζί με τον Σέρχιο Αραούχο μετά από υπόδειξη του Αργεντινού. Λόγω του ότι είναι πάρα πολύ καλή φίλη, γιατί είχε απαρνηθεί τότε το περιπαχείο του αρχηγού ο Πέτρος Μάντελος. Λόγω όλης της κριτικής που είχε δεχθεί. Και φέτος όμως ο Νίκολης από την πρώτη μέρα που ήρθε του λέει: άσε αυτά που ξέρεις, παίρνεις το περιπαχιόνι, είσαι ο αρχηγός της ομάδας, ο ηγέτης και εσύ θα μας καθοδηγήσεις. Και φέτος λοιπόν ο Μάνταλος θα σηκώσει ως αρχηγός αυτό το πρωτάθλημα. Όπως είπε νωρίτερα και ο κ. Ηλιόπουλος πανηγύρισε έξαλλα αυτό το πρωτάθλημα και για τον ίδιο είναι μια δικαίωση. Η εμπιστοσύνη που δείχνει στον Ριμπάλτα και στον Νίκολης είναι και για τον ίδιο μια επιβράβευση. Μόλις στην δεύτερη χρονιά του με το ελληνικό ποδόσφαιρο, στην ασχόλησή του με το ελληνικό ποδόσφαιρο, κατακτάει ένα πρωτάθλημα με τον τρόπο που γίνεται, χωρίς να χρειάζεται καμιά είδους βοήθεια, με καθαρά παιχνίδια, με καθαρά αποτελέσματα, με τις προσπάθειες των παικτών να αποτυπώνονται εντός αγωνιστικού χώρου. Και όλοι περιμένουν πλέον την κυριακάτικη φιέστα. Θα συνεχιστούν τα γλέντια και στη Νέα Φιλαδέλφεια και εκτός Νέας Φιλαδέλφειας. Καταλαβαίνεις ότι και έξω από το γήπεδο θα γίνεται πάρα πολύ μεγάλος χαμός.
1: Φυσικά.
0: Γιατί είναι sold out το match. Και όσοι δεν μπορούν να είναι μέσα στο γήπεδο θα βρίσκονται έξω, όπως έγινε και χθες. Πανηγύρισαν μέχρι αργά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αποθέωσαν τους πρωταγωνιστές, τον Ζήνη, τον Ελίασον, όλους τους προσφερειστές που έφευγαν από την υπογειοποίηση, τους σταματούσαν με τα αυτοκίνητά τους και τους αποθέωναν για να τους εκφράσουν την αγάπη τους για αυτό που πέτυχαν φέτος.
1: Ξενύχτη μεγάλο χθες, γι' αυτό και έδωσε ρεπό σήμερα ο Νίκολιτς.
0: Ναι, ξενύχτη για όλους. Δικαιολογημένο, ξενύχτη, δικαιολογημένο και το ρεπό. Μια προπόνηση αύριο και αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη για το ματς με τον ΠΑΟΚ. Εκεί όπου σίγουρα η ΑΕΚ βαθμολογικό κίνητρο δεν έχει, γιατί έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά το πρεστίζ είναι πάντα ένα έτσι, ιδιαίτερο κομμάτι. Mm-hmm. Και η ΑΕΚ θα επιχειρήσει να συνεχίσει την αίτητη πορεία της κόντρα στον ΠΑΟΚ. Σίγουρα νομίζω ότι στα τελευταία παιχνίδια θα δούμε και ποδοσφαιριστές που δεν είχαν πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής για να κλείσουν την φετινή σεζόν. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά τώρα είναι σε δεύτερη μοίρα. Όλοι έχουν στο μυαλό τους την Κυριακάτικη Φιέστα. Είναι πλέον σε πελάγια ευτυχία άπαντες. Προφανώς και προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλά την μπάλα και να περιοριστεί λίγο όλος αυτός ο ενθουσιασμός λόγω των δύο αγώνων που απομένουν. Αλλά ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, δικαιότατα. Και νομίζω ότι αξίζει να πανηγυρίζει από χθες το βράδυ και για κάθε μέρα μέχρι να αρχίσει η νέα χρονιά, που θα την βρει στα play-off του Champions League.
1: Και ακόμη σε περίπτωση αποκλεισμού, αυτόματα στη League Phase του Europa, έτσι.
0: Στη League Phase του Europa. Αλλά κοιτάξτε, το Champions League είναι ένα τεράστιο κίνητρο για όλους τους προσφυγιστές, για τον Νίκολιτς. Προφανώς τα δύσκολα αρχίζουν τώρα. Γιατί σίγουρα η κατάκτηση του πρωταθλήματος ανεβάζει και τις απαιτήσεις, ανεβάζει τον ανταγωνισμό. Ο Ριμπάλτα, ο Νίκολιτς, ο κ. Ηλιόπουλος θα συνεχίσουν την δουλειά που κάνουν. Προφανώς θα υπάρξει ενίσχυση. Προκειμένου η ΑΕΚ να καταφέρει να μπει στη λίγη θέση του Champions League, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2018-2019, όταν είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα και είχε μπει τότε στους ομίλους του Champions League με τον Μαρίνο Ζουνίδη προπονητή. Αλλά ναι, η ευρωπαϊκή πορεία, η ευρωπαϊκή μάλλον συμμετοχή της ΑΕΚ είναι εξασφαλισμένη και πλέον κοιτάζει για τα αστέρια.
1: Παρεπιπτόντως και ο Ρασβάλ Λουτσέσκου χθες στη συνέντευξη τύπου στον αγώνα με τον Ολυμπιακό το ισόπαλο 1-1 είπε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Έτσι απλά το διάβασα και ήθελα να το αναφέρω. Ωραία.
0: Γι' αυτό είπα πριν ότι ήταν η αναγνώριση καθολική από όλους τους προπονητές που συμμετείχαν στα play-off και ο Μπενίτεθ έδωσε συγχαρητήρια. Νομίζω και ο κ. Μεντιλίμπαρα, αν άκουσα καλά όσο ήμουν στον αέρα για την ΟΒΑ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και αυτό κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό το πρωτάθλημα, η αναγνώριση που υπάρχει για τον Νίκολης, για τη δουλειά που έχει κάνει με την ΑΕΚ, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Επίσης, να πούμε ότι για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ χάρηκαν και πάλι παίκτες. Ο Άμραμπατ, ο Σιμάχη, ο Γκαρσία, ο Μιτάη πανηγύρισαν μέσω των social media για την κατάκτηση του πρωταθλήματος σε ανάρτηση έτσι, που έκανε ο Άμραμπατ και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, πρώην ποδοσφαιριστές ΑΕΚ χάρηκαν για αυτό το πρωτάθλημα.
1: Ωραία, Γιώργο, επειδή έχουμε αρκετές δηλώσεις θα σε αποχαιρετήσω τώρα.
0: Καλά,
1: καλό μεσημέρι και χαρά. Να ξεκινήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, από τον αρχιτέκτονα της επιτυχίας, τον Μάρκο Νίκολιτς, να ακούσουμε τη δήλωση στην Κοσμοτέ.
2: Training and this support in every game. Unbelievable. They deserve to be happy tonight.
3: Λοιπόν, το συνέστημα είναι καταπληκτικό. Είναι μία από τις πλέον ευτυχισμένες στιγμές της επαγγελματικής μου καριέρας. Έχω κερδίσει τίτλους και αλλού, αλλά αυτό που ζω σήμερα είναι κάτι μοναδικό. Το έχω μέσα στην καρδιά μου. Πρέπει να πω πάρα πολλά συγχαρητήρια βέβαια στους παίχτες, καθώς επέδειξαν σταθερότητα. Όλη τους η προσπάθεια καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ήταν άξια σεβασμού. Το γεγονός ότι απέναντι σε τόσο δυνατούς αντιπάλους καταφέραμε δύο γύρους πριν τη λήξη του πρωταθλήματος να είμαστε πρωταθλητές είναι άξιο σεβασμού προς όλους τους παίχτες. Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σύνολο του οργανισμού, ξεκινώντας από τους φροντιστές, τον σεφ, τους μεταφραστές, τους βοηθούς, βεβαίως το τεχνικό επιτελείο του coach, το οποίο συνέβαλε τα μέγιστα. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ένα μπράβο βεβαίως στην ομάδα της διοίκησης, στον Χαβιέ, στον Κώστα, σε όλη την ομάδα η οποία στήριξε από την πρώτη στιγμή και βεβαίως τον πρόεδρο τον Μάριο, ο οποίος μας υποστήριξε με τον μονοδικό του τρόπο από την πρώτη στιγμή. Είναι ο πρώτος τίτλος της καριέρας του και το αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Και βεβαίως να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο, ο οποίος ήταν 10-15.000 άνθρωποι πριν από κάθε προπόνηση και μας στήριζαν και νομίζω ότι το αξίζουν. Επίσης, το αξίζει πραγματικά όλη αυτή η ομάδα, διότι κατάφερε όλα όσα κατάφερε με απόλυτη σταθερότητα, με απόλυτη βελτίωση και πραγματικά ο τίτλος αυτός τους αξίζει πραγματικά το παιδί μου.
1: Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα τι είπε ο Πορτιέρε που δεν έχει χάσει ούτε ένα παιχνίδι της ΑΕΚ φέτος, ο Στρακώσα.
4: I'm Επιτέλους τελείωσε αυτό το μαρτύριο των τελευταίων εβδομάδων. Πολύ χαρούμενοι όλοι μας. Πιστεύω ότι το αξίζαμε μακράν από όλους. Είχαμε τη μεγαλύτερη διάρκεια στο πρωτάθλημα. Πιστεύω ο κόσμος βοήθησε πάρα πολύ σήμερα γιατί δυσκολευτήκαμε αρκετά. Αλλά δόξα τω Θεώ είχαμε ωραίο τέλος. Το χαρήκαμε όλοι μαζί. Το χρειαζόμασταν. Έπρεπε να γίνει έτσι γιατί εμείς ήμασταν πιστεύω καλύτερα όπως είπα στο πρωτάθλημα. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Πιστεύω όλη μας η πορεία από εκεί που ξεκινήσαμε. Πιστέψαμε πάνω απ' όλα πρώτα εμείς και μετά δείξαμε στον κόσμο ότι πρέπει να πιστέψει και σε εμάς. Και πιστεύω ήταν καλύτερα που δεν μας είχαν βάλει ως τα φαβορί του πρωταθλήματος. Μας αφήσαν λίγο πιο ήρεμους μέχρι τον Νοέμβριο και από εκεί και πέρα που η ομάδα δέθηκε με τον καινούριο προπονητή. Ήταν αυτονόητο να πάει ακόμα καλύτερα και αποδείξαμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα.
5: Ο Ζωά Μάριο, φίλες και φίλοι, έδωσε τον τίτλο χτες. Δεν ήταν βέβαια μόνος του, αλλά έδωσε τον τίτλο με αυτό το γκολ που πέτυχε, ένα γκολ καριέρας. Για να ακούσουμε τι είπε μετά το τέλος αυτού του φοβερού αγώνα.
6: Είναι πραγματικά κάτι το τρελό αυτό. Το ποδόσφαιρο μερικές φορές σου χαρίζει κάτι τρελές στιγμές που ποτέ δεν περίμενες. Είναι αλήθεια ότι είμαι πολύ χαρούμενος σε προσωπικό επίπεδο, εννοείται, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος και για τη συνολική δουλειά που έκανε αυτή η ομάδα. Θεωρώ ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα τόσο στην κανονική σεζόν όσο και στα play-off. Και αυτή η ομάδα άξιζε να κερδίσει το πρωτάθλημα. Παίξαμε απέναντι σε δύσκολους αντιπάλους, Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ. Είναι πολύ δυνατές ομάδες που δεν είναι εύκολο να τις νικήσεις και αυτή η ομάδα απέδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει. Οπότε σε προσωπικό επίπεδο είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και σε ομαδικό επίπεδο είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα παιδιά.
5: Και αυτός που πανηγύρισε ίσως πιο έξαλλα από όλους τους εκτζίδες, ο Μάριος Ηλιόπουλος. Για να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος.
7: Μοιράσαμε σε 25.000 οπαδούς φιλάθλους ΣΑΕΚ αυτές τις τέσσερις λέξεις για ενθύμιο. Υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Αυτό ακριβώς έγινε σήμερα. Αυτό απέδειξε η ΑΕΚ σε όλη της την πορεία. Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στο ξεριζωμό ενός λαού από τη Μικρά Ασία, από την Κωνσταντινούπολη, που κατάφερε και ξερίζωσε το ελληνικό παρασκήνιο του ποδοσφαίρου, τα κυκλώματα, τα συστήματα, όλη τη βρωμιά. Με το F αγωνίζεστε. Κάτι που πέρυσι γελάγανε, κοροϊδεύανε. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη. Αυτό είναι το πρωτάθλημα το μάγικο. Χωρίς κυκλώματα, χωρίς συστήματα, χωρίς κάτω από το τραπέζι διαδικασίες. Αφιερωμένος σε όλη την νεολαία. Καινούργια εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στον ελληνικό αθλητισμό που έχει τόσο ανάγκη να βάλει το όραμά του, τα όνειρά του, τα νέα παιδιά έξω από βρωμιές και λάσπες. Αφιερωμένο λοιπόν στο ξεριζωμένο λαό από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη και στα νέα παιδιά που έχουν ανάγκη το αθλητισμό για να μπορούν να οραματίζονται, να μπορούν να διεκδικούν, να μπορούν να δουν κατάματα τη νέα μέρα έξω από όλα αυτά τα συστήματα. Σας ευχαριστώ πολύ.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 943. Interveten Sports.
5: Για να περάσουμε τον στον Ολυμπιακό τώρα, φίλες και φίλοι, και να μιλήσουμε με τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, Βασίλη, ο Ολυμπιακός είδε χθες με αυτή την. Καλό μεσημέρι, καταρχάς. Είδε χθες με αυτή την ισοπαλία κόντρα στον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ να ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ελλάδας. Ήταν ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων που έφερε κάποιον άλλο πρωταθλητή. Μάχεται τώρα για την δεύτερη θέση, προφανώς. Σήγησε και το Καραϊσκάκη στον γκολ της ΑΕΚ. αποδοκιμάστηκαν κάπως οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε για την επόμενη μέρα.
10: Καλησπέρα Ζέτα. Αρχικά να σου πω ότι όσοι δεν αποδοκιμάστηκαν, ίσα στο φινάλε χειροκροτήθηκε η ομάδα, γιατί τουλάχιστον μπορεί να μην ήρθε το αποτέλεσμα, αλλά είδε και πάλι ο κόσμος τον Ολυμπιακό, τον γνωστό Ολυμπιακό να είναι παρόν. Δηλαδή, ναι μεν δεν ήρθε η νίκη, αλλά όπως και στην Τούμπα, έτσι και στο Φάληρο χθες, ο Ολυμπιακός ήταν πιεστικός, είχε τον τρόπο να δημιουργήσει αρκετές ευκαιρίες, καταιγιστικός θα λέγαμε, αλλά όπως είπες και εσύ, δεν ήταν πλέον το παιχνίδι στα δικά του χέρια, δεν όριζε εκείνος τη μοίρα του. Από τη στιγμή που η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη και εκείνος να μην κερδίσει τον ψυχωμένο και πάλι ΠΑΟΚ, αποχαιρέτησε τον τίτλο. Μια και καλή, ουσιαστικά ήταν λιγαστές οι πιθανότητες. Ένα θαύμα κυνηγούσε ο Ολυμπιακός, μια πολύ κακή διαχείριση από πλευρά ΑΕΚ. Ο ρεαλιστικός στόχος ήταν η δεύτερη θέση, που και πάλι βλέπουμε να απομακρύνεται λόγω της μη ικανότητας του Ολυμπιακού να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Σε σειρά αγώνων, όχι μόνο στα δύο τελευταία, δυσκολεύει το πράγμα και οπότε το καθήκον καλεί τον Ολυμπιακό και πάλι για να κάνει το 2-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Φάληρο. Και την τελευταία αγωνιστική, την εορταστική ημέρα της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, και αυτό θα είναι ένα μάτς με αρκετές ιδιαιτερότητες. Να πούμε πως αποχώρησε ο πολυτιμότερος μέχρι εκείνο το σημείο στο παιχνίδι Ποντένσε. Περίπου 14 λεπτά μετά το ξεκίνημα της αναμέτρησης και μετά από μια σύγκρουση που είχε με τον Μπρούνο, αισθάνθηκε διαθεσία, ζαλάδα, οπότε κρίθηκε πως πρέπει να βγει από το παιχνίδι και μάλιστα διακομίστηκε απευθείας στο νοσοκομείο που διαγνώσει ελαφριά διάσηση. Οπότε όπως καταλαβαίνεις είναι ιδιαίτερος αμφίβολος για το μάθημα του Παναθηναϊκού, πάνω που Ποντένσε πήγε να βρει αγωνιστικό ρυθμό. Με τα λίγα λεπτά που πήρε στην Τούμπα και με τη θέση βασικού στο Φάληρο χθες. Από την άλλη, όπως πολύ καλά ανέφερες, ο Αγίου Μπελκαμπή δεν κατάφερε να σκοράρει, αν και είχε πληθώρα ευκαιριών. Κάτι που δεν συνηθίζει, μάλλον να το πω διαφορετικά, κάτι που συνηθίζει το τελευταίο διάστημα ο Μαροκινός, ξενίζει αυτή η εικόνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 106 μέρες έχει να σκοράρει στο Φάληρο ο Αγίου Μπελκαμπή, και όταν μια ομάδα είναι αγωνιστικά στημένη ουσιαστικά γύρω από τα χαρακτηριστικά, από το προφίλ, από το στάτους του Μπελκαμπή, και εκείνος δεν φτάνει στο εύκολο γκολ, τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Υπάρχει προβληματισμός, δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση για την επόμενη σεζόν, γιατί και αυτό είναι ένα ερωτηματικό από πλευράς φίλων του Ολυμπιακού, που και χθες δημιούργησαν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκη, ειδικά τη στιγμή που η πλάστηκα έγινε προς το μέρος του Ολυμπιακού, για εκείνα τα λίγα λεπτά δηλαδή που ο Τετέ είχε σκοράρει και ο Ροντινέ είχε ανοίξει το σκορ. Είδαμε ένα πολύ καυτό Καραϊσκάκη. Παρ' όλα αυτά, να πούμε πως όλοι περιμένουν το φινάλε της σεζόν. Εκεί θα γίνουν οι κρίσιμες συζητήσεις. Θα φανερωθούν οι προθέσεις όλων των πλευρών, χωρίς, όπως σου είπα, να έχει πάρθει κάποια απόφαση για την επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό.
5: Αυτό που μου έκανε εντύπωση στον τραυματισμό του Ποντένσε είναι ότι κάποια στιγμή έπεσε στο έδαφος με το κεφάλι ουσιαστικά, και ήταν πολύ δυνατό, εσύ το είδες και από κοντά, και ήταν ένα πολύ δυνατό, μια πρόσκρουση του κεφαλιού του στο έδαφος από κάπως ψηλά. Άρα δεν ξέρω αυτό τι μπορεί να επιφέρει.
10: Δεν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, απλά επειδή προέχει η ασφάλεια των παικτών και από τη στιγμή που ο παίκτης ζαλιζόταν δεν μπορούσε να συνεχίσει, γι' αυτό και κατευθείαν δεν περίμενα να τελειώσει το μάτι για να πάει στο νοσοκομείο. Έγιναν απαραίτητες εξετάσεις, ελαφριά διάσηση, δηλαδή έχει αποφύγει τα χειρότερα, και μένει να δούμε αν θα προλάβει να προπονηθεί πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που είναι ιδιαίτερος κρίσιμο, όχι μόνο για το γόητρο φυσικά, αλλά και για την κατάληψη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του UEFA Champions League.
5: Έχουμε και το χειρουργείο του Γιαζίτζη τώρα άμεσα, έτσι.
10: Ναι, την Παρασκευή.
5: Για και λέμε για τραυματισμούς.
10: Την Παρασκευή με τον Χρήστο Θεό θα πραγματοποιηθεί αυτό το χειρουργείο στο γόνατο του Γιουσούφ Γιαζίτζη. Είναι πάντα μια πολύ σημαντική χειρουργική επέμβαση, αν και μπορεί να είναι ρουτίνα για τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Οπότε γίνεται η προετοιμασία ώστε την Παρασκευή να πραγματοποιηθεί η επέμβαση και συνέχεια να δούμε αν όλα πάνε καλά, πότε θα ξεκινήσει η αποθεραπεία για τον ποδοσφαιριστή. Προέχει φυσικά η υγεία του παίκτη πριν από όλα και πριν την αγωνιστική επάνωδό του. Mm. Αυτά από πλευράς Ολυμπιακού. Όπως σου είπα, υπάρχει προβληματισμός για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός, αν και κατάφερε να προηγηθεί, ισοφαρίστηκε από έναν ΠΑΟΚ που ήταν πραγματικά φαίνονταν να μην έχει μπει καν στο παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, δεν έφτιαξε το σκορ που θα τον έβαζε σε θέση οδηγού. Mm-hmm. Και έτσι είναι αναγκασμένος τώρα να κάνει έναν πολύ σημαντικό απολογισμό τη σεζόν, τι έχει πάει στραβά, mm-hmm. τις αστοχίες, οι ευθύνες να συναντήσουν εκείνους που πρέπει, ώστε να παρουσιαστεί βελτιωμένος από το ξεκίνημα της νέας σεζόν.
1: Έτσι. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
10: Συνέχεια, για χαρά. Για χαρά.
1: Και να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε στην τηλεόραση της Κοσμοτέ ο coach του Ολυμπιακού, Χωσέ Λουις Μπεντιλίμπαρ.

0: Defensivamente necesitamos ser más constantes y más consecuentes con lo que hacemos.
1: Είναι αλήθεια πως ένα ακόμα παιχνίδι στο οποίο δημιουργήσαμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες από τον αντίπαλο, κυριαρχήσαμε στο μάτς και ένα ακόμα παιχνίδι το οποίο δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Καταφέραμε να προηγηθούμε μετά από πάρα πολλές ευκαιρίες και πάρα πολλές προσπάθειες και ούτε δύο λεπτά δεν περάσαμε όταν δεχτήκαμε τον γκολ. Πριν δεχτούμε τον γκολ, δεχτήκαμε και άλλη απειλή από τα αριστερά. Θα πρέπει να είμαστε πολύ περισσότερο σταθεροί, πολύ περισσότερο αποτελεσματικοί αμυντικά, να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι κάνουμε. Ακόμα μια φορά ξοδέψαμε, όπως είπατε, τόσες ευκαιρίες και ακόμα μια φορά στην άμυνα κινδυνεύσαμε πολύ περισσότερο από όσο έπρεπε. Δεν τελειώσανε οι στόχοι, γιατί πρέπει να είμαστε δεύτεροι. Πρέπει να παλέψουμε σε μένα δύο παιχνίδια, πρέπει να παλέψουμε να είμαστε στη δεύτερη θέση και μετά, αφού τελειώσει το πρωτάθλημα, θα κάνουμε τον απολογισμό.
2: Και μισή, οπότε κάνουμε τώρα break, φίλες και φίλοι, για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και τις απαραίτητες διαφημίσεις. Θα είμαστε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο. Στο πλευρό μας είναι η Intervet, εν παίξει υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
3: Intervet Sports.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι άδω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενιχυροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενιχυροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
10: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
11: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
10: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervetten Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο, η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από τα κρούσματα Χανταϊού. Ολοκληρώθηκε στις 3 τα ξημερώματα η διαδικασία επαναπατρισμού του Έλληνα επιβάτη του Κουρασγερόπουλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Επιβάτης, να πω ότι παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου έχει τεθεί σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης διάρκειας 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, από την πλευρά του είπε ότι δεν έχει τίποτα ο ασθενής και ότι μπαίνει σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους. Έχουμε εντωμεταξύ δύο νέα κρούσματα Χανταϊού, τα οποία εντοπίστηκαν στις πτήσεις επαναπατρισμού. Ένας Αμερικανός και μία Γαλλίδα επιβάτες του Κουρασγερόπουλου βρέθηκαν θετικοί. Έχουμε επίσης τα πόθεν έσχες. Δημοσιοποιήθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής οι δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Στην υπόθεση με τον ντρόουν στη Λευκάδα, σε εξέλιξη έρευνα για τον ντρόουν που εντοπίστηκε, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Μάλιστα, ο Υπουργός έκανε λόγο για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Νωρίτερα, σε ειδική εκδήλωση παρουσιάστηκε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Η παρουσίαση έγινε σε ειδική εκδήλωση από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Οι κεντρικοί άξονες είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανθεκτικότητα των προορισμών και η διασφάλιση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας. Στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σήμερα στις 18:30 στο Χαλάνδρι θα παραστεί σε εκδήλωση με τίτλο «Η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής». Μάλιστα, έκανε και μία ανάρτηση νωρίτερα το πρωί, γράφοντας, μεταφέροντας το μήνυμα ότι το ταξίδι συνεχίζεται, λέγοντας ότι, κάνοντας έτσι τον απολογισμό για την περιοδία της παρουσίασης του βιβλίου του Ιθάκη. Στα ιατρικά έχουμε κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες υγείας από τον Νεπάλ, τα οποία εντοπίστηκαν στη Μανολάδα και την Αμαλιάδα στην Δυτική Αχαΐα. Μάλιστα, σήμερα μετέβει στην περιοχή Κλιμάκιο του Εωδή, ενώ είχαμε και κρούσμα βακτηριακής μηνιγκίτιδας, το οποίο εντοπίστηκε στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών στο Ηράκλειο. Μάλιστα, το σχολείο του ΕΠΑΛ παρέμεινε σήμερα κλειστό σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δήμου Φεστού. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, σε ισχύ τέθηκαν από σήμερα το πρωί τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών. Υπάρχουν ουρές καθυστερήσεις αλλά και αναμονές, οι οποίες επικρατούν για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στον χώρο. Όσον αφορά το Youth Pass 2026, μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών. Το Youth Pass, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για διάφορες δραστηριότητες. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Συνεδριάζει σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την ανανέωση ή μη της θητείας των ενταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Στην υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού της 28χρονης γυναίκας, προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 30χρονος σύντροφος, σύζυγός της, ο οποίος συνελήφθη μετά τον σοβαρό αυτόν τραυματισμό στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έγινε, ο ίδιος υποστηρίζει ότι η γυναίκα έπεσε στο οδόστρωμα επειδή άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του οχήματος. Μάλιστα, προσέθεσε ότι η συγκεκριμένη πόρτα παρουσίαζε κάποια προβλήματα. Να πω ότι μέσα στο όχημα επέβαιναν και τα τρία ανήλικα παιδιά τους. Είχαμε επίσης και μία ένοπλη ληστεία, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα στην Φθιώτιδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι στιγμής οι ληστές ήταν τρεις, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα. Το μήνυμα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Να πω ότι η Βρετανία και η Γαλλία αύριο θα φιλοξενήσουν διεθνή συνάντηση υπουργών άμυνας με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμού, σύμφωνα και με σχετική ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. Ενώ ολοκληρώνοντας, να πάμε και στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία του Ισραήλ να μειώσει σταδιακά και τελικά να μηδενίσει την εξάρτησή του από την αμερικανική στρατιωτική χρηματοδότηση μέσα στην επόμενη δεκαετία. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 9.43 Intervetten Sports.

Λοιπόν, παρά 20 είναι η ώρα, φίλες και φίλοι. Είναι το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου του 943 Interveten Sports. Μαζί μας, βέβαια, Interveten. Πάμε να δούμε τι γίνεται μέχρι τις 3 περίπου, 3 και 5.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Όπως ενημέρωσε στην παραγωγή, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Θα αναφερθείς στο θέμα της wild card που είναι το πρώτο φαβορί?
1: Όχι, όχι, δεν θα υπάρχει μια έκτακτη είδηση, μια έκτακτη παρέτηση.
0: Η παρέτηση, μπράβο.
1: Ναι. Υπάρχει μια αναταραχή στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη αποχώρηση της εποχής Τέλη Μιστακίδη, διότι πριν από περίπου μία μισή ώρα παρετήθηκε ο κύριος Βασίλης Οικονομίδης από τη θέση του αντιπροέδρου της ΚΑΕΠΑΟΚ. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ο κύριος Οικονομίδης. Είναι παλιός πρόεδρος του ΕΘΑΚΕ, παλιός πρόεδρος της ΚΑΕΠΑΟΚ. Ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη διαδρομή. Τον πήρε ο Νίκος ο Βεζιρτζής δίπλα του με αυτή την εμπειρία που έχει και να τον βοηθήσει σε αυτό το ξεκίνημα του νέου ΠΑΟΚ υπό τον Τέλη Μιστακίδη. Αλλά ο κύριος Οικονομίδης έστειλε μια επιστολή στην οποία αναφέρει ότι έχει φοβερές διαφωνίες με πρόσωπα που υπάρχουν στη διοίκηση του ΠΑΟΚ και με πρακτικές που ακολουθούνται και δεν μπορεί να συνεχίσει.
0: Τι λες. Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα τώρα στον ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη αναταραχή, παραλαμβάνω, στη νέα εποχή Μιστακίδη. Κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό. Συνέβη αρκετά νωρίς, βέβαια.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά. Ο Κωνσταντέλιας πήγε τον ΠΑΟΚ ένα βήμα πιο κοντά στην δεύτερη θέση του Champions League. Αήττος ο δικέφαλος για πέμπτο σερί αγώνα απέναντι στους Ερυθρόλευκους. Τι άλλο μένει από τα χθεσινά?
1: Μένουν και αυτές οι δηλώσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος λέει ότι το πρωτάθλημα χάθηκε μεταξύ των άλλων και γιατί στα πιο κρίσιμα παιχνίδια του πρωταθλήματος ο ΠΑΟΚ έπαιζε με το 50% των δυνάμεών του, εννοώντας ότι είχε τους μισούς παίκτες στη διάθεσή του. Υπήρχε μια εποχή που στον ΠΑΟΚ υπήρχαν 6 και 7 τραυματίες και μάλιστα βασικών ποδοσφαιριστών. Το απέδωσε και εκεί και φυσικά είπε ότι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα διότι ήταν πιο ξεκούραστη σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Έπαιξε λιγότερα παιχνίδια, έπαιξε και αυτό δηλαδή το ρόλο του. Γενικώς προσπάθησε λίγο να δικαιολογήσει την κατάσταση μετά την χθεσινή απώλεια του τίτλου, γιατί χθες το ΠΑΟΚ έχασε και τυπικά κάθε ελπίδα για το πρωτάθλημα. Και φυσικά τουλάχιστον κράτησε αυτή την ισοπαλία στο Καραϊσκάκη που του δίνει μια δυνατότητα με 2 νίκες τώρα, ανεξάρτητα του τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, να πάρει αυτό στη δεύτερη θέση που είναι πολύ σημαντική καθώς οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Πάντως σε γενικές γραμμές το κλίμα δεν είναι άσχημο στον ΠΑΟΚ. Ουδής πίστευε τώρα ότι θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει τα αλήθεια το πρωτάθλημα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό που είχε πει και ο ίδιος ο Ιβάν Τσαβίδης εκείνη την περιβόητη συνάντηση στο Πόρτο Καράς με τον κύριο Λουτσέσκου, ότι θέλω τη δεύτερη,
0: δεύτερη θέση.
1: Φαίνεται ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα, διότι είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ αυτό, αλλά έχει δύο παιχνίδια πολύ δύσκολο. Πρέπει να κερδίσει και την ΑΕΚ στην Τούμπα και τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Και η ΑΕΚ τώρα απελευθερωμένη και πρωταθλήτρια, δεν ξέρω πόσο εύκολος αντίπαλος θα είναι απέναντι σε έναν αγχωμένο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα ξέρει ότι κάθε του βήμα θα το περιμένει ο Ολυμπιακός, κάθε παραστράτημα, ας πούμε, για να το εκμεταλλευτεί.
0: Φυσικά. Ωραία, εντάξει, μεθαύριο τα παιχνίδια, έτσι. Έχουμε Τετάρτη, Κυριακή, τελευταία αγωνιστική.
1: Έχουμε και τον διαιτητή, ο οποίος βγήκε, είναι ο κύριος Βεν Γιαμπλόνσκι, ο Γερμανός. Ο οποίος έχει παρελθόν στην Ελλάδα, έχει διαιτητεύσει παλαιότερα ένα παιχνίδι Άρη Ολυμπιακού. Η πιο δυνατή προπόνηση είναι σήμερα. Αύριο ουσιαστικά δεν προλαβαίνει βασικά να προπονήσει την ομάδα Λουτσέσκου. Είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Συντήρηση θα κάνει για να μπορέσει να έχει όσο πιο φρέσκια γίνεται την ομάδα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, από το οποίο θα απουσιάσει ο Ζαφίρης. Είναι τιμωρημένος, συμπλήρωσε χθες κάρτες. Και μένει να δούμε τι θα γίνει με τον Γιακουμάκη, αν θα μπορέσει να τον έχει στη διάθεση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Για χαρά. Intervetten Sports. Και να ακούσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι είπε μετά το τέλος της ισόπαλης αναμέτρησης ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
2: I can say that in this moment we have to fight and to be focused for the second position. Yes.
3: Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι φαίνεται διαχειρίστηκαν πολύ καλύτερα κάποιες καταστάσεις, συγκεκριμένες καταστάσεις, το γεγονός πως είχαν λιγότερα ευρωπαϊκά παιχνίδια σχέση με εμάς τον Ολυμπιακό που είμαστε στο Europa League τους βοήθησε και αυτό. Υπήρχε μια συνέπεια στην απόδοσή τους, οπότε πήραν το πρωτάθλημα, συγχαρητήρια. Από εκεί πέρα, εμείς νομίζω ότι πληρώσαμε πάρα πολύ σε αυτή τη σεζόν το κακό διάστημα το οποίο ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια επιστροφή τώρα, αλλά η διαφορά του βαθμού δεν ήταν τέτοια έτσι ώστε να μπορέσει να μας επιτρέψει να κατακτήσουμε εμείς το πρωτάθλημα. Καθώς δεν είναι καθόλου εύκολο να παίζεις με τον Ολυμπιακό δύο συνεχόμενα παιχνίδια, όταν και αυτός διεκδικεί το πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι το ζούσαμε έντονα το παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο να παίζεις σε αυτό το γήπεδο με τον Ολυμπιακό, με τους φιλάθλους που δημιουργούν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα πάντα όπως είναι ένα ντέρμπι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε δύο σενάρια στο μυαλό μας. Ένα να έχουμε ένα τυχές αποτέλεσμα της ΑΕΚ στο παιχνίδι στην Αθήνα απέναντι στον Παναθηναϊκό και εμείς να μπορέσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε την απόσταση και να πάμε μέχρι το τέλος για αυτό που θέλαμε. Από εκεί πέρα υπάρχει και ο δεύτερος στόχος, η κατάκτηση της δεύτερης θέσης, κάτι το οποίο δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα να αγωνιστούμε στα προβληματικά του Champions League.
0: Λοιπόν, περνάμε στα διεθνή για να ακούσουμε τον Μάνο Σταράμοπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Είμαι σίγουρη ότι είσαι πανέτοιμος να μας μεταφέρεις τις αντιδράσεις του διεθνούς τύπου για την μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ.
4: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Intervention Sports. Όντως, μεγάλη έφαση σήμερα έχει δοθεί. Ειδικά από χώρες στις οποίες έχουν φυτέψει είτε ο Νίκολιτς, είτε ο Βάργα, είτε ο Γιώβιτς. Για παράδειγμα, ξεκινάμε από τη Ρωσία, από το Meta Ratings. Το ρωσικό που λέει η ΑΕΚ, καθοδηγούμενη από τον Μάρκο Νίκολιτς, κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της. Το σερβικό Sport Allo, η σερβική ΑΕΚ είναι η νέα πρωταθλήτρια Ελλάδος. Ο Γιώβιτς χάρισε τον τίτλο στον Νίκολιτς και στην ομάδα του με ασίστ που έδωσε στον πρόσθετο χρόνο. Mm-hmm. Τεράστια επιτυχία για τον Μάρκο Νίκολιτς στην πρώτη του σεζόν στην ΑΕΚ, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-off. Στην Ουγγαρία, το Ναμζέτη Sport λέει, το γκολ της ΑΕΚ στο τρίτο λεπτό του πρόσθετου χρόνου από τον Γιώβιτς χάρη στην ομάδα του Μπάρναμπας Βάργα το πρωτάθλημα Ελλάδος. Mm-hmm. Ενώ το σερβικό Sportal Blick, τι πανζουρισμό στην Αθήνα, η ΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδος, ο Γιώβιτς χάρη στο τρόπο στους κιτρινόμαυρους με την ασίστ στον πρόσθετο χρόνο. Στην Πορτογαλία, το Μάις Φούτμπολ γράφει, ο Ζάου Μάριος στράγγισε τον τίτλο της ΑΕΚ με γκολ στο τρίτο λεπτό του πρόσθετου χρόνου. Η νίκη αυτή απέναντι στον Παναθηναϊκό χάρισε στην Ένωση το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Βεβαίως στην ΑΕΚ αγωνίζεται και ότερος Πορτογάλος, ο Φελίπε Ρέμβας. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πάμε σε άλλα θέματα. Mm-hmm. Πάμε στην Ισπανία, στην Βαρκελόνη, όπου η Μπαρτσελόνα την ημέρα που ο Χάνς Φλικ έχασε τον πατέρα του, mm-hmm. Όπως είπε ο ίδιος, είναι μια στιγμή που θα με στιγματίσει όλη μου τη ζωή, δεν θα μπορέσω να το ξεπεράσω ποτέ. Ευχαριστώ όλους τους συμπαίκτες, τους ποδοσφαιριστές μου που με βοήθησαν σε αυτό mm-hmm. το παιχνίδι, γιατί έγινε, το έμαθε το πρωί χθες και μετά είχε το παιχνίδι, το ντέρμπι, mm-hmm. ανάμεσα στη Real Madrid, στην οποία νίκησε με 2-0 και ουσιαστικά εξασφάλισε το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Mm-hmm. Παρόν στο γήπεδο ήταν και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο κύριος Πάμπλο Σάντσεθ.
0: Μάλιστα.
4: Ενώ αφιέρωσε τη νίκη στον Γερμανό προπονητή, τον Φλικ, ο Πέδρη, ο διεθνής Ισπανός μέσος. Πάμε και στο Βέλγιο.
0: Ναι. Για τον Γκαρέτσα θα πεις,
4: Και τον Γκαρέτσα ακριβώς. Όπου ο 18χρονος διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής, στο 31ο λεπτό του αγώνα της Χένκ εναντίον της Βέστερλο, νίκησε η Χένκ, σε κάποιο μαρκάρισμα στον Αστράγαλο χτύπησε, τραυματίστηκε και κάθισε στον αγωνιστικό χώρο με δάκρυα στα μάτια και αποχώρησε μετά γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει. Mm-hmm. Σήμερα θα γίνουν οι εξετάσεις mm-hmm. για να δούμε έτσι τι ακριβώς συμβαίνει, mm-hmm. γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Εθνική Ελλάδος έχει μπροστά της δύο εξαιρετικά δύσκολα διεθνή φιλικά παιχνίδια, πρώτα στη Σόλνα εναντίον της Σουηδίας αρχές mm-hmm. Ιουνίου και μετά στην Κρήτη απέναντι στην αντίστοιχη της Εθνικής Ιταλίας.
0: Ναι. Τι έγινε, πρέπει από την άλλη πλευρά, τα πάνω και τα κάτω του ποδοσφαίρου, ο Δουβίκας να είναι στον 7ο ουρανό.
4: Ο Δουβίκας ακριβώς χάρη σε δικό του γκολ του Τάσου, η Κόμο νίκησε ένα 0 εκτός έδρας στην Βερόνα, έφτασε στα 13 γκολ. Είναι πάντα δεύτερο σκόρε στο Ιταλικό Πρωτάθλημα πίσω από τον αρχηγό της Ίντερ, το Λαουτάρο Μαρτίνες. Η Κόμα αυτή τη στιγμή είναι στην έκτη θέση. Υπάρχει ακόμα δρόμος στην Ιταλία, όπου Από πάνω, δηλαδή Πέμπτη και Τέταρτη θέση είναι η Μίλαν με τη Ρώμα, που δεν αποκλείεται να εμφανιστεί όχι μόνο στο Europa League κόμμα, ενδεχομένως και στο Champions League. Θα δούμε. Μετά το παιχνίδι όλοι μαζί, μια γροθιά με διαφορετικές παράλληλες ο καθένας, αποθέωσαν τον Σέσκ Φάμπρεγκας, τον προπονητή, αλλά και αποθώθηκαν οι υποστηριστές της ΚΟΜ όταν έφτασαν στην όμορφη αυτή η Κομόπολη στην Ιταλία, από τους οπαδούς που τους περίμεναν στο αεροδρόμιο. Πάμε και στον Ραούλ Κούπερ. Ο Ραούλ Κούπερ, ο παλιός σπουδαίος Αργεντινός προπονητής, συνεχίζει τη σταδιοδρομία του μετά την Εθνική Συρίας. Τώρα θα συνεχίσει στο Περού, στην Universitario de Deportes, στην οποία υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο. Και πάμε και στην Άρχου, στη Δανία, όπου μετά από 40 χρόνια κατακτά το πρωτάθλημα για έκτη φορά στην ιστορία της. Στο τελευταίο παιχνίδι η ομάδα του Γιάκου Πόουλσεν νίκησε 2-0 εκτός έδρας στην Μπρόντμπι, και σε συνδυασμό με το 0-0 που έφερε η Νόρτζελαντ με τη Μίντιλαντ, εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο δεύτερο προγραμματικό του Champions League μετά από τη σεζόν 86-87.
0: Ωραία, ωραία. Μάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, Ελένα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Πραγματικά δεν ξέρω πώς ζουν, πώς αναπνέουν, πώς σκέφτονται παίκτες, προπονητικό team, οργανισμός του Παναθηναϊκού εν ώψη Τετάρτης. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει μια πιο δύσκολη στιγμή για έναν ποδοσφαιριστή, για έναν προπονητή.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Για έναν μπασκετμπολίστα είναι προκειμένο.
0: Συγγνώμη, ναι, μπασκετμπολίστα. Ναι, καλά.
1: Είναι λογικό, γιατί έτσι κι αλλιώς σημερινή ημέρα είναι κυρίως αφιερωμένη στο ποδόσφαιρο μετά, το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Λοιπόν, όπως και να έχει, οι παίκτες του Παναθηναϊκού, οι διοίκηση του Παναθηναϊκού, οι προπονητές, όλοι, το μόνο που θα πρέπει να σκέφτονται είναι το ότι θα είναι μεγάλη αποτυχία αν ο Παναθηναϊκός δεν προκριθεί στο Final Four. Ο Παναθηναϊκός απέδειξε στα δύο πρώτα μάτς στη Βαλένθια ότι μπορεί να παίξει αυτό το μπάσκετ όπου θα του επιτρέψει να πάρει τη νίκη, πρόκριση εδώ που φτάσαμε, και να είναι και αυτός στο ραντεβού του με την ιστορία, στο ραντεβού του στο Telecom Center από τις 22 έως τις 24 Μαΐου και στο Final Four της διοργάνωσης. Ειλικρινά, μας έχει παρουσιάσει αρκετά διαφορετικά πρόσωπα ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα μάτς. Ας κρατήσουμε τις εικόνες που είδαμε επί ισπανικού εδάφους και όχι τις εικόνες που είδαμε επί ελληνικού εδάφους, κυρίως στη μεγαλύτερη διάρκεια των μάτς. Γιατί κατά διαστήματα ο Παναθηναϊκός έπαιξε τον μπάσκετ που θα μπορούσε να του είχε δώσει την πρόκριση. Μη σου πω ακόμα και από το πρώτο παιχνίδι εδώ και να είχε τελειώσει τη σειρά με 3-0 και τώρα να είναι άνετος και ωραίος και να ετοιμάζεται, να κάνει την προετοιμασία του, έχοντας τσεκάρει το εισιτήριο για το Final Four, αλλά έβαλε ο ίδιος πολύ δύσκολα στον εαυτό του και με αυτό το δύσκολο τρόπο πρέπει να αποδείξει ότι σαφέστατα είναι μεγαλύτερη ομάδα από τη Βαλένθια, που έτσι κι αλλιώς είναι, και το υλικό του είναι απείρως καλύτερο από το υλικό της Βαλένθια, και σαν εμπειρία και σαν παίκτες και τα πάντα.
0: Φεύγουν αύριο, έτσι, τι ώρα?
1: Να σου πω την αλήθεια, την ώρα δεν την ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι μέχρι το μεσημέρι, κάπου εκεί, δηλαδή να κάνουν προπόνηση και αύριο το πρωί στο Telecom Center και να φύγουν μετά, μεσημέρι προς απόγευμα. Συγκέντρωση και το πλάνο να είναι διαφορετικό. Να αλλάξουν αυτά που πρέπει να αλλάξουν, να πιέσουν πολύ περισσότερο το Μοντέρο και να μην του δώσουν τη δυνατότητα να κάνει το παιχνίδι του, και κυρίως σε όλη τη Βαλένθια να μην της επιτρέψουν να ξεκινήσει άνετα τα παιχνίδια, γιατί αν το κάνει αυτό, έχει παίκτες πιο νεαρούς, με μεγαλύτερη ταχύτητα, και όταν πάρουν και την ψυχολογία των σουτ και δουν ότι και μπει ο Παναθηναϊκός σε θέση κυνηγού, τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
0: Αυτή η δήλωση του Δημήτρου Γιαννακόπουλου, νομίζω σαββατιάτικη, δεν ξέρω πότε, ελπίζω η Βαλένθια να κάνει έτοιμα στο να μπορέσουν να δω το Game 5, είχε κάποια περίπτωση
1: ακόμα
0: να πραγματοποιηθεί?
1: Δεν υπάρχει εξέλιξη. Πλέον η τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου δεν ισχύει, νομίζω, ήταν για 3 μάτς. Άρα ναι, ίσως αν είναι και για το Game 5. Εν πάση περιπτώσει, αν ο Παναθηναϊκός περάσει το Final Four, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπορεί να είναι κανονικά. Αλλά εδώ που φτάσαμε, πολύ μικρότερη σημασία έχει το αν ή όχι, το αν και κατά πόσον θα είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρόν στους αγώνες. Σημασία έχει η ομάδα του να είναι παρούσα στα 40 λεπτά του αγώνα, έτσι όπως πρέπει να είναι. Πάντως, γιατί έχουμε αναλωθεί όλοι και οι ίδιοι ίσως λίγο περισσότερο στο τι συμβαίνει έξω από τις γραμμές και δεν είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό που συμβαίνει μέσα σε αυτές.
0: Πάντως,
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Το ματς και πανηγύρισε στην πορεία δε όντως, μετά το τέλος της αναμέτρησης. Έτσι θέλει όλοι οι φίλαθλοι της ομάδας να ζήσουν αυτές τις στιγμές, ανεξάρτητα αν μπορούν ή δεν μπορούν να μπουν στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Λένα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Πέραμε στον Παναθηναϊκό, φίλες και φίλοι, και να ακούσουμε το ρεπορτάζ από το Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κιόλας.
1: Καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο Ανδρέας Τετέι άνοιξε μεν το σκορ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό, γιατί η ΑΕΚ με το 2-1 πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός έμεινε ούτως ή άλλως στην τέταρτη θέση. Με τον Μπενίτεθ να λέει απλά είμαι ικανοποιημένος από τους παίκτες μου, γιατί τα έδωσαν όλα.
1: Εντάξει, ο Μπενίτεθ λογικό είναι να κάνει τέτοιες δηλώσεις. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν νομίζω να είναι ικανοποιημένοι γενικότερα από όλη την εικόνα. Της ομάδας, όχι χθες. Χθες κάπως καλύτερα ήταν, ειδικά στα πρώτα 60 λεπτά περίπου. Μετά κλείστηκε πίσω ο Παναθηναϊκός. Μετά την ισοφάρηση δεν ήταν καλός, αλλά τουλάχιστον δεν μπορείς να πεις ότι δεν το πάλεψε το παιχνίδι. Και με παίκτες που ήρθαν, που δεν είχε και ρυθμό, δηλαδή όπως ο Παντελίδης που τον ήταν ξεχασμένος από τον προπονητή. Δεν υπάρχουν παράπονα δηλαδή γενικότερα από την εικόνα της ομάδας στα πρώτα τουλάχιστον 60 λεπτά. Μετά όμως δεν ξέρω, το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Δεν υπήρχε πλάνο, καλά γενικά με το Μπενίτεθ τώρα τελευταία. Δεν είναι ότι παίζει ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός. Έχουμε την μπάλα πίσω, μια γιώμα για τον Τετέι και ότι θα ψάξουμε τον Τετέι μπροστά και ότι βγει. Δεν είναι πλάνο αυτό. Τώρα το τι θα γίνει το καλοκαίρι, το λέω αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή διαδικαστικά είναι τα δύο μάτς. Και σήμερα ξεκίνησε την προετοιμασία του να πούμε για το μάτς με τον Ολυμπιακό Τετάρτη. Θυμίζω την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ. Τελειώνει αυτό το μαρτύριο, γιατί για μαρτύριο είναι αυτό το πράγμα που γίνεται στο Παναθηναϊκό φέτος. Παναθηναϊκός χωρίς να κυνηγάει το πρωτάθλημα, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, δεν υφίσταται έτσι. Οπότε μια πλήρη αποτυχημένη χρονιά.
0: 16η.
1: Ακριβώς.
0: 16η.
1: Οπότε. Απλά να ολοκληρώσω αυτό με την προετοιμασία. Η κλασική 8 που ήταν έξω και για το μάτς της ΑΕΚ θα είναι έξω και για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Επιστρέφει μόνο ο Ερνάντεθ, ο οποίος δεν ήταν λόγω τραυματισμού έξω, ήταν λόγω της κόκκινης κάρτας που πήρε στο πρώτο μάτς με την ΑΕΚ.
0: Ωραία. Να αναφερθούμε λίγο τώρα, διότι προφανώς τελειώνει και η θητεία του Μπενίτεθ.
1: Του Βιτόρια έχει τελειώσει εδώ
0: του
1: και Βιτόρια
0: καιρό. Ο άνθρωπος, ναι. Τώρα πάμε για τον νέο
1: τεχνικό. Ναι, και στο Παναθηναϊκό έτσι όπως πάει, θα έρθει ο καινούριος και μπορεί να τελειώσει πριν έρθει. Δηλαδή έχουμε πάρει φόρα.
0: Λοιπόν, ένα όνομα που είχε νομίζω ξανά ακουστεί, του Σεργέι Ρεμπρόφ του Ουκρανού, αναφέρθηκε αλλά διαψεύστηκε αμέσως.
1: Ακριβώς, αυτό είχε ξανά υπήρχε σε ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού πριν έρθει ο Μπενίτεθ. Τότε είχε μιλήσει όντως ο Παναθηναϊκός, είχε συμφωνήσει με τον Ρεμπρόφ, απλά δεν μπορούσε να αποδεσμευτεί από την ομοσπονδία της χώρας. Πέρα από ο ομοσπονδιακός προπονητής κρατάει, έχει και θέση διοικητική είχε μάλλον. Τώρα έχει αποδεσμευτεί από την Ουκρανία. Οπότε τον συνδέεται το Παναθηναϊκό ουκρανικά μέσα από την ενημέρωση, όχι από εδώ από την Ελλάδα. Και διαψεύδεται βέβαια το Παναθηναϊκό ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ας κρατήσουμε εμείς μικρό καλάθι, με ποια έννοια το λέω. Θα θυμάσαι, αν δεν κάνω λάθος, και με Βιτόρια είχαν διαψευθεί σενάρια που μέσα σε 2-3 μέρες μετά έγιναν. Με τον Αλόνσο. Με τον Αλόνσο, αν θυμάμαι καλά, την Κυριακή νομίζω έβγαλε διάψευση στο Παναθηναϊκό και την Τρίτη έγινε πρόληψη. Και το αντίθετο με το Βιτόρια, ότι στηρίζουμε τον προπονητή και μετά έφυγε ο προπονητής. Δεν θέλω να πάω κόντρα με την ΠΑΕ, έτσι προσέχω, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Απλά υπήρχε στο ρεπορτάζ πριν αρκετό καιρό. Τώρα από εδώ δεν βγαίνει το παραμικρό, ίσα που διαψεύδει ο Παναθηναϊκός. Και μένουμε εκεί. Τώρα ο Παναθηναϊκός σίγουρα κοιτάζει προς αυτή την κατεύθυνση, να βρει κάποιον προπονητή. Τώρα το τι θα γίνει με τον Μπενίτεθ, οριστικά δεν ξέρουμε ακόμη. Αυτό τι σημαίνει ότι άλλο το τι ακούγονται στα δημοσιογραφικά γραφεία, ότι έχει τελειώσει ήδη ο Μπενίτεθ. Επίσημα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να γίνει η συνάντηση με τον Γιάννη Αλαφούζο. Αν γίνει διαζύγιο, να είναι και κάπως βελούδινο. Καταλαβαίνεις εννοώ. Μεγάλο όνομα Μπενίτεθ, μεγάλη αποζημίωση. Θα πρέπει να.
0: Να γίνει που πολύ προσεκτικά, πολύ ευγενικά, με χαμηλούς τόνους, με καλές ανακοινώσεις. Γλυκά και τρυφερά.
1: Ναι, τρυφερά. Όχι σωστά το λες. Είναι και πολλά τα λεφτά. Το ξεχνάς αυτό. Αυτό θα γίνει σίγουρα μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δεν μιλάω για το διαζύγιο, μιλάω η κουβέντα που θα γίνει για το τι ακριβώς, για το τι μελιγενέστη. Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Έχουμε κάτι σχετικά με την αναστολή που θα ζητούσε ο Παναθηναϊκός αναφορικά με την τιμωρία της μιας αγωνιστικής.
1: Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι.
0: Ναι.
1: Μέχρι αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε αναμονή.
0: Μάλιστα. Να δούμε αν. Εντάξει, ιδέα, την Κυριακή είναι το παιχνίδι, εξάλλου.
1: Κανείς δεν κέρδισε η ιδέα. Τώρα, το τι θα γίνει. Όχι, δεν είμαι απαισιόδοξο. Απλά
0: Για την αναστολή, νομίζω έχει υπάρξει αναστολή.

0: Δηλαδή, μπράβο στον Παναθηναϊκό που έχασε και έτσι και άξιο και σούπα. Και, δηλαδή, μιλάμε για, ναι, για κλωτσές εκεί μέσα, για πολλές κλωτσές. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Δεν είναι Παναθηναϊκοί. Αυτοί που διοικούν τον Παναθηναϊκό δεν είναι Παναθηναϊκοί. Ήρθε τώρα κάποιος ονόματι Λιόπουλος με κάτι βάρκες τώρα και κάτι κρισκράφ και του πήρε πρωτάθλημα μέσα σε δύο χρόνια. Κατάλαβε. Και έχουν τον εφοπλιστή με τα τάγκερ και με τα εκατομμύρια των δισεκατομμυρίων κύριο Ιωάννη Αλαφούζου και δεν μπορεί και βγαίνει τέταρτος. Τρίτο, τεταρτάκι, τρίτο, τέταρτο, τρίτο. Εγώ είπα, ποτέ μη σώσει και βγει ο Παναθηναϊκός να παίξει το κόφερες. Έξι κόφερες. Πώς θα έχει πάρει ο Ολυμπιακός, ένα.
1: Κόφερες.
0: Ένα κόφερες.
1: Ένα έχει πάρει, ναι.
0: Πέντε να πάρει. Εγώ προτιμώ την πορεία μου εμένα την ευρωπαϊκή, τον τελικό που έχω στο 71. Δεν θέλω ούτε θα κάτσω να τους δώσω. Σου μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή αηδιάζω και μόνο να παίζω τώρα με τα χωριά της Ευρώπης. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, ρε φίλε, δεν γουστάρω, ρε.
1: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, Βίλ. Και πρόπερσι έπαιξε ο Παναθηναϊκός και με την Λαντς είχε στηθεί πανηγύρι όταν πέρασε ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Και με τη Φιωρεντίνα το είχε πιστέψει ο κόσμος του Παναθηναϊκού ότι μπορεί να προχωρήσει και να κάνει μια πορεία.
0: Το πιστεύουν αυτοί που είναι μικροί και στην ηλικία και που δεν έχουν ζήσει και δεν έχουν νιώσει οι καταστάσεις.
1: Συν, Βίλ, αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει, γιατί. Προσέχω αυτό που λέω. Καταφέρει να μπει στη League Face του Conference League, γιατί με τον Παναθηναϊκό δεν ξέρω τι θα γίνει το καλοκαίρι. Θα αλλάξει προπονητή, θα αλλάξουν παίκτες και πάει λέγοντας. Οπότε θα είναι μια καινούργια ομάδα. Αν καταφέρει να μπει στη League Face του Conference, θα μπορέσει να κάνει και μια καλή ευρωπαϊκή πορεία.
0: Λοιπόν,
1: θα τα πούμε, φίλε.
0: Που μίλησα στον αέρα.
1: Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
0: Έλα, ρε Θεμή.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, φίλε.
2: Εδώ ο Μπίλης θυμάται και την εποχή του Μπουρνέλη από το Άκρον. Από τότε έχουν να πάρουν πρωτάθλημα. Έκλεισε ο Μπουρνέλης με το Άκρον και από τότε ο Παναθηναϊκός είχε να πάρει πρωτάθλημα. Τέλος πάντων. Τι ιστορίες να θυμούνται είναι, κύριε Βασίλη μου. Πάνε πολλά χρόνια πίσω. Λοιπόν, η ΑΚ είναι δίκαια πρωταθλήτρια. Το είχαμε πει ότι είναι πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πληρώνει το κακό προγραμματισμό, την κακή διαχείριση, την Ευρώπη και ότι δεν μπορούσε να πάρει ντέρμπι. Στα 11 ντέρμπι έχει πάρει τα 2, για θύμισέ μου.
1: Στα 11 ντέρμπι έχει πάρει τα 2. Με την ΑΕΚ στο Καρεσκάκι τέλειο Οκτώβρη και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο πριν από 3 εβδομάδες.
2: Ωραία. Μάνι είναι βαθμοί, όπως και οι δύο ισοπαλίες που έφερε στο Καρεσκάκι με την Λάρισα και την Κυφρισιά, ορίστε. Η απόσταση. Τι να σου πω τώρα, ρε Θεμή. Πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή πορεία, αλλά και ότι δεν είχε εναλλακτικές λύσεις, κούρασε ψυχολογικά την ομάδα, έχει κουράσει και τον κόσμο. Εσύ τι λες για αυτά?
1: Εγώ δεν μπορώ να βρω κάτι που να πήγε καλά φέτος στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ο προπονητής, σε κάποια περίπτωση, οι παίχτες. Είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες ότι με εξαίρεση τον Πιρόλα όλοι οι υπόλοιποι είναι πεσμένοι σε σχέση με το πώς ήταν πέρσι και πρόπερσι. Η διοίκηση, σε καμία των περιπτώσεων, δεν βγήκε ούτε μία μεταγραφή. Δεν μπορώ να βρω κάτι που να πήγε καλά. Να πεις ναι, αλλά φέτος κρατάει ο Ολυμπιακός αυτό. Δηλαδή, με εξαίρεση την εικόνα του στο Champions League, όπου ήταν ικανοποιητική και πέτυχε το στόχο του να μπει στην 24η, δεν υπάρχει κάτι άλλο που εκεί πέρα. Όσον αφορά τα εγχώρια, πρωτάθλημα και κύπελο, δεν υπάρχει τίποτα που ο Ολυμπιακός μπορεί να κρατήσει.
2: Ναι, και ξέρεις τώρα τι διακυβεύεται τώρα όλα αυτά που λες. Το θέμα είναι ότι πρέπει να φτιαχτεί μια ομάδα για να, και αν μπορεί και ο προπονητής αυτός να την οδηγήσει στα προκριματικά. Γιατί πλέον πρέπει, είναι η Ευρώπη και πρέπει να διεκδικήσεις. Δεν μπαίνεις σε ένα μαραθώνιο που είναι το πρωτάθλημα, καταλαβες. Διακυβεύεται και η Ευρώπη τώρα.
1: Εντάξει, το καλό με τον Ολυμπιακό είναι πως δεν νομίζω πως θα φύγουν αρκετοί παίχτες. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες αποχωρήσεις, αλλά δεν νομίζω πως θα αλλάξει κορμό και ούτε υπάρχει λόγος να αλλάξει κορμό. Ο Ολυμπιακός το υλικό το έχει. Το θέμα είναι αυτό το υλικό που έχει να συνδυαστεί με κάποιους παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε κάποιες θέσεις. Όπως ας πούμε στα Extreme που πήρε λίγα πράγματα φέτος. Όπως να δούμε έναν διαφορετικό Ελκαμπή, ένα διαφορετικό Τσικίνι, ο οποίος με ξέρει στα δύο μάτς τώρα με τον Μπάου. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να το δούμε να κάνει καλό μάτς. Στο κέντρο να πάρει κάτι διαφορετικό, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Θέλει κάποιες πινελιές, κάποιες διαφοροποιήσεις.

0: για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να γίνει καλύτερος.
1: Εγώ θα έλεγα θέλει και πινελιά στο σεντερφόρ να τον πλαισιώσει, θέλει και στα στόπερ.
0: Σεντερφόρ υπάρχει ο Ελκαμπή, ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ θα επιστρέψει, να δούμε αν θα μείνει ο Ταρέμι.
1: Έτσι, θέλει στα άκρα, θέλει όπως στα στόπερ, όπως για μια φάση που έγινε πάλι εχθές. Κοιτάνε μόνο την μπάλα και δεν κοιτάνε που είναι ο παίχτης, τους έφυγε πίσω από την πλάτη. Αυτά τα έχουμε ξαναδεί.
0: Στο δεξί άκρο της άμυνας θέλει παίχτη.
1: Θέλει παίχτες και θέλει και να βοηθήσει και η διοίκηση, γιατί τώρα έτσι όπως έγινε θα ξεκινήσουν και νωρίς την προετοιμασία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, θα ξεκινήσουν σχεδόν, όχι σχεδόν, ένα μήνα νωρίτερα από τότε που ξεκινούσαν πέρσι και πρόπερσι. Πέρσι και πρόπερσι ξεκίνησαν γύρω στις 10 Ιουλίου, φέτος γύρω στις 10 Ιουνίου.
1: Εντάξει Θέμη μου, άντε να
0: έγινε, Γιάννη, να είσαι καλά.
1: Δεν έχουν μιλήσει ακόμα για το... Για το φορ στο, με τη Βαλένθια κανένα δεν μίλησε σήμερα. Γιατί έγινε Παρασκευή, είχαν κλείσει γραμμέ.
0: Εντάξει, θα έχουμε και αύριο και μεθαύριο που έχετε και το μάτσα που είναι περισσότερα. Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Έλα, γεια.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, είμαι.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Τι τοξικότητα είναι αυτή, ρε Θέμη? Αυτό ο τύπο που πήρε προηγουμένω είναι Παναθηναϊκό. Που είχε προβλέψει ο Ολυμπιακός θα βγει τέταρτος και δεν άρχισε να πάρει πρωτάθλημα. Γιατί είναι Παναθηναϊκός, είναι?
0: Ναι, Παναθηναϊκός είναι.
2: Πες του να μου σε άλλα 16 χρόνια θα περιμένει.
0: Μάλιστα.
2: Τι να το. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, πήρε το πρωτάθλημα. Μπράβο της στους τέσσερους τυφλούς, επικράτησε ο μονόφθαλμος. Μπράβο της, καλά έκανε. Αλλά αυτόν τον τύπο ειλικρινά δηλαδή, μπαίνει να κυνηγήσει, βγαίνει συνέχεια και παίζει τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν έλεγε την ομάδα?
0: Ναι, η αλήθεια
2: ότι
0: ο Σάκης έχει μια τάση να μιλάει παραπάνω για τον.
2: Είχε προβλέψει την τέταρτη θέση, είχε προβλέψει αυτά.
0: Εντάξει, έχει κάνει αρκετές προβλέψεις ο Σάκης.
2: Δηλαδή, πρωτάθλημα θα περάσουν 20 ετίες. Εμείς τα έχουμε δει όλα και του χρόνου θα είμαστε πάλι πρωταθλητές. Και σταμάτα να ασχολείσαι με τον Ολυμπιακό, ασχολείσαι με την ομάδα σου.
0: Θα τα δούμε.
2: Άντε, μπράβο να με κάθε τόσο είσαι μέσα στην τοξικότητα. Αυτά ρε Θήμη.
0: Έγινε
2: ομάδα μου, εντάξει. Η ομάδα μου, εντάξει, γίνανε λάθη πολλά. Λάθη με τη Λίμπαρ, λάθη στους παίκτες και μεταγραφές, λάθη πολλά. Λάθη πάρα πολλά. Εγώ να σου πω κάτι, για μένα να φύγει με τη Λίμπαρ. Ό,τι είχε να δώσει, το έδωσε. Τον ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία, να πάει στο καλό. Για μένα, έτσι. Εγώ δεν είμαι διοίκηση, η διοίκηση θα αποφασίσει.
0: Σίγουρα η διοίκηση αποφασίζει. Θα δούμε με τη Λίμπαρ θα γίνει, αν και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν υπάρχει
2: κανένα με τη Λίμπαρ. Α, πάει στο καλό άνθρωπο. Εντάξει, τον ευχαριστούμε. Μα πήρε και ένα ευρωπαϊκό, εντάξει. Κύριε Παναθηναϊκάκια, άμα θα φέρεις ευρωπαϊκό, να έρθεις να μιλήσουμε μετά να μου. Και άμα ξαναβγαίνεις, να μην είσαι τόσο τοξικός. Άντε, μπράβο να μου, γιατί μας θες άλλη κάθε φορά που βγαίνεις να μου. Λοιπόν, Θέμη μου, αυτά.
0: Έγινε, Κώστα, να είσαι καλά.
2: Σε χαιρετώ, γεια σου, Θέμη.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Ήθελα να πω κάποια πράγματα για πρωταθλήματα, γιατί ακούστηκαν κάποια πράγματα την Παρασκευή.
0: Βεβαίως. Το όνομά σας?
3: Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Λοιπόν, κάτι λέγεται για πουθενάδες και τα λοιπά. Αυτό το Σαββατοκύριακο κατακτήθηκαν το ποδόσφαιρο K17, το μπάσκετ ΑΜΕΑ στο Final Four που έγινε στο Μεσολόγγι και το βόλεϊ ανδρών που ξέρουμε όλοι. Κάθε χρόνο περίπου κατακτούνται 40 με 45 τίτλοι ή και 50 φτάνει. Ο δεύτερος κατακτά γύρω στους 25. Τους 40 με 45 τους κατακτάει ο πουθενάς. Θα τους πούμε αναλυτικά. Επίσης κατακτήθηκαν μέχρι τώρα το κύπελλο μπάσκετ ανδρών, πρωτάθλημα στο ράγκμπι, μπάσκετ κορασίδες K19, φούτσαλ, βόλεϊ γυναικών, European Trophy Table Tennis. Εμείς μιλάμε με ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις. Κάποιος κύριος είπε σε ένα μήνυμά του για το πρώτο ευρωπαϊκό, το οποίο λέει κατακτήθηκε άδικα. Κατακτήθηκε πολύ δίκαια, το καλάθι ήταν εκπρόθεσμο το τελευταίο. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά, συνεχίζει το βιολί του, καλώς, δεν υπάρχει θέμα. Ένας ευγενής κύριος μας είπε κάποια πράγματα για πολυαθλητικούς συλλόγους. Ρωτάω εγώ και λέω, τι σημαίνει πολυαθλητικός σύλλογος? Δεν σημαίνει πολλά αθλήματα ή σημαίνει λίγα αθλήματα? Μπορείτε να μου απαντήσετε.
0: Πολλά αθλήματα προφανώς.
2: Πολλά αθλήματα, μάλλον όλα τα αθλήματα.
0: Που υπάρχουν επιτυχίες.
2: Δεν παίρνουμε κάποια, όποια μας βολεύουν, δεν ξέρω. Έτσι δεν είναι?
0: Κατά κύριο λόγο, ο Ολυμπιακός ασχολείται με τα ομαδικά αθλήματα. Όχι, δεν έχει
2: ναι,
0: τα άλλα, προφανώς
2: και υπάρχει. Και εγώ ασχολούμαι με 2-3 άλλα. Λοιπόν, έχει περισσότερα τμήματα. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός 52, ο δεύτερος έχει 25. Οι αθλητές είναι 3.538,
3: 1526 αντίστοιχα. Αυτά από τα επίσημα site, έτσι. Για να τα ψάξουν λίγο να τα δουν τους αριθμούς αυτούς. Τώρα, σε κάθε κοινωνικό χώρο η αξιολόγηση γίνεται επί του συνόλου των δραστηριοτήτων και όχι σε ένα μέρος αυτό, δηλαδή στο 1 δέκατο. Αυτό σημαίνει λυπή αξιολόγηση. Δεν είναι πλήρης η αξιολόγηση ή δημιουργική λογιστική, όπως λέμε στα οικονομικά. Είναι ο μεγαλύτερος λοιπόν ο Παναθηναϊκός πολυαθλητικός σύλλογος στην Ελλάδα, με περισσότερους τίτλους, πάνω από 2.000 στα 118 χρόνια. Και ο δεύτερος δεν έχει ξεπεράσει τους 1.000 τίτλους. Επίσης τα Ολυμπιακά μετάλλια, στίβο κλπ. Η σύγκριση είναι χάος. Δεν θέλω να πω αριθμούς εκεί, γιατί εντάξει. Λοιπόν, για τον Μπενίτε θα ήθελα να πω. Με το που έγιναν οι αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, βγήκε ο Τετέι, ο οποίος απασχολούσε 2-3 παίχτες της ΑΕΚ. Αμέσως η ΑΕΚ κατέβηκε και έκλεισε όλους τους χώρους. Δηλαδή έκανε επιθέσεις μαζικά. Νομίζω ότι δεν ξέρω, αυτός ο προπονητής δεν γνωρίζω. Οι αποφάσεις του δεν μου αρέσανε. Εσείς πώς την είδατε τις αλλαγές αυτές?
0: Ναι, δεν βοήθησε.
3: Που έβαλε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν ακουμπήσανε την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί προς το 65-70-75, ειδικά που έβγαλε τον Τετέι, ο οποίος απασχολούσε κάτι, ήταν πηγή κινδύνων.
0: Ναι. Καλά, ο Τετέι είναι πάντα πηγή κινδύνων και μόνο και μόνο.
3: Οι άλλοι δεν ακουμπήσαν την μπάλα που έβαλε. Με συγχωρείτε, εγώ δεν κατάλαβα ποιες ήταν οι αλλαγές. Μόνο... Δεν είδα ανθρώπους να ακουμπάνε την μπάλα.
0: Μόνο και μόνο η ύπαρξη του Τετέι μπορεί να απασχολήσει τους αμυντικούς. Συν ότι ναι, ο Παναθηναϊκός
3: όταν βρίσκεται. Επίσης δεν μου άρεσε στην τελευταία φάση. Ναι. Η αντιμετώπιση της άμυνας.
0: Ναι,
3: ήταν πολύ
0: άδεια.
3: Ο δε άλλος
0: έπαιξε
3: το πεδίο και το πέναλτι να γίνει. Δηλαδή, αν δεν έμπαινε τον γκολ, είχε πιάσει ήδη τον παίχτη, το είδατε αυτό.
0: Είναι κακή η θέση του Πάλερ Μπράουν συγκεκριμένη.
3: Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που έκανε εκεί. Αυτή η αμυντική πίσω είναι, δεν ξέρω, θέλει 4 νέους στόπερ ο Παναθηναϊκός.
0: Εγώ δεν θα σου πω 4, Γιώργο, θα σου πω σίγουρα 2 καλούς.
3: Δεν φτάνουν οι δύο.
0: Υπάρχει ο Κάτρις, υπάρχει ο Ίγκασον. Για μένα ο Πάλμε Μπράουν με ξέρει το χθεσινό.
3: Και για μεταγραφές τέλειου είχε δεκάδα παραπάνω. 13 με 14 παίχτες.
0: Ναι,
3: ευχαριστώ πολύ.
0: Θα δούμε αν βοηθήσει πάλι αυτό. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Γεια σας. Ξέρετε, Παντελής από Κυψέλη.
0: Γεια σου, Παντελή.
4: Δεν συνεχίζω να τηλεφωνώ. Αλλά βλέπω, είμαι εξής αλλά παλιάσκοπης. Ξέρετε, εγώ παρακολουθώ την ΑΕΚ από το ραδιόφωνο από το 62-63, αλλά και όταν ήρθα στην Αθήνα το 73 μέχρι το 83. Από εκεί και πέρα που έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, γιατί ξέρετε τότε έγινε το 82, σταμάτησα να πηγαίνω γιατί ήταν και αλήθεια. Εγώ ήμουν της εποχής του Χατζηπαναγή, πηγαίναμε στον Ηρακλή για να δούμε το Χατζηπαναγή, στην Καμπάλα, βόλτα, αλλά ήταν βόλτα. Ωραία, πηγαίνουμε Θεσσαλονίκη, δεν ήταν αλητία. Γιατί τώρα, κακά τα ψέματα, όπως και να το κάνουμε, είναι στα γήπεδα κυριαρχεί αυτό το πράγμα. Κάποιες οικογένειες πηγαίνουν, βέβαια, στα καλά, στα ωραία γήπεδα που είναι απομονωμένοι αυτοί οι φανατικοί. Λοιπόν, αλλά ήθελα να πω, μήπως είδατε τον Μπαρτσελόνα Ρεάλ?
0: Ναι, το είδα. Το δεύτερο ημίχρονο προλαβαίνω.
4: Λοιπόν, αυτό τα λέει όλα. Εγώ το είδα όλο, γιατί είμαι και, ας πούμε, συμπαθώ την Μπαρτσελόνα, γιατί βγάζει δικά της παιδιά, όπως και ήταν συμπαθής ο Ολυμπιακός, παρόλο ότι είμαι αντιολυμπιακός, δεν το κρύβω, που έβγαλε δικά του παιδιά. Αλλά όμως υπάρχει ένα αλλά, ο φανατισμός δεν χρειάζεται, γιατί αν το πάρουμε αναλογικά, κάποτε υπήρχε το ΠΟΚ και ήταν ο ΠΑΟΚ ήταν μονίμως ρυθμένος, με ομαδάρα μιλάμε τότε. Ο Μαδάρας, Αράφης, Κούντας, Αφεντουλίδης, να μην λέω, εγώ είμαι αυτής της γενιάς. Έχω δει τον Παπαϊωάννου με τον Πολυχρονίου στο Καραϊσκάκι να κοντράρονται και μετά να τη ζητάνε συγγνώμη. Ήταν άλλα ήθη. Έχω δει Καλκαντέρα, Χατζιωάννογλου και πάει λέγοντας. Λοιπόν, και λένε, εγώ πήρα πρωταθλήματα, δηλαδή, και προσωποποιούν σαν το πήραν το πρωτάθλημα οι ίδιοι. Και έχουν αφήσει πολλοί, έχουν αφήσει και τις οικογένειές τους νηστικές για να πάνε στο γήπεδο. Εγώ, και το έχει πει άνθρωπος αυτό. Εγώ, ξέρετε, έχω αφήσει την νηστικιά την οικογένειά μου για να πάω στη Μαδρίτη με τον Ολυμπιακό. Και το έλεγε ότι είναι και παράσημο. Δεν είναι αυτό ο αθλητισμός, δεν είναι σωστό. Όπως βέβαια και κάποιος είπε για δωροδοκίες στη ΣΑΕ και τα λοιπά, και έχω να το υπενθυμίσω αυτού του κυρίου ότι την Παράγκα δεν την είχε ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός την είχε. Πώς θα το κάνουμε? Αλλά αυτά τελειώσανε, παλιά κουλούρια. Παλιά κουλούρια, ούτε η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη ομάδα. Με το budget, ξέρετε πόσο είναι το Ολυμπιακού, η αξία του Ολυμπιακού.
0: Η χρηματιστηριακή αξία των παιχτών είναι μακρά μεγαλύτερη και το μπάτζετ είναι μεγαλύτερα σχέση με τους υπόλοιπους.
5: Δηλαδή όλοι μαζί, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, είναι νομίζω το μπάτζετ του Ολυμπιακού. Ναι,
0: όχι, δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά, αλλά ναι, ο Ολυμπιακός έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ.
5: Λοιπόν, και με τον Πίλιο λοιπόν η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα. Ήταν πιο σταθερή απλούστατα. Αλλά μα, δηλαδή γι' αυτό σας ρώτησα για Μπαρτσελόνα. Βλέπεις αυτές τις ομάδες και εντάξει, ζωγραφίζουν. Ειδικά η Μπαρτσελόνα, καλά, είναι άλλο πράγμα η πιτσιρικαρία. Πάνε, είχε λίγο καλή άμυνα, δεν έβαλε μυαλό αυτό ο Φλικ και δεν έχει άμυνα. Εντάξει, παίζει λάθος άμυνα για μένα. Και έφεγε από τη 7 γκολ από την Ίντερ και από την τώρα Αθλέτικο Μαδρίτης και τέτοια. Αλλά αυτά που βλέπουμε, αυτά φέρνουν το ποδόσφαιρο, τον κόσμο στο γήπεδο. Δεν φέρνουν αυτό το ποδόσφαιρο που παίζεται εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι τώρα.
0: Εντάξει, σίγουρα. Καλά, δεν μπορούμε να φτάσουμε το ποδόσφαιρο της Ισπανίας και της Αγγλίας σε κάποια περίπτωση.
5: Να μην φανατίζονται, να πηγαίνουν να απολαμβάνουν, να φωνάζουν για την ομάδα τους. Πολύ ωραία. Από εκεί πέρα, εγώ πήρα πρωταθλήματα και πήρα και το ένα και πήρα και το άλλο. Εντάξει, φιλότιμη. Μετά λένε ο Παναθηναϊκός έκατσε και την έφαγε από την ΑΕΚ. Αν έβαζε η ΑΕΚ ένα γκολ όπως το έβαλε ο Ολυμπιακός με πάσα του Λιτμπάη, τι θα λέγανε.
0: Εντάξει, έτσι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
5: Μα ακριβώς. Το γκολ είναι ζήτημα λάθους του αντιπάλου.
0: Για να μπει ένα γκολ πρέπει να γίνει λάθος. Ακόμα και οι γκολάρες που μπαίνουν καμιά φορά και λέμε ότι δεν έγινε κάτι λάθος, πάλι κάτι μπορούσε να γίνει καλύτερο.
5: Γιατί έβγαλε τον Ντετέι και έβαλε τον Ντετέι, πολύ ωραίος παίχτης. Αλλά αν έβαζε η ΑΕΚ ένα γκολ από πάσα του Λιτβάη, έτσι θα έλεγαν ότι το έδωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον έπαιξε στα ίσια. Κατά τα ψέματα νομίζω ότι δεν διαφωνείτε σε αυτό.
0: Στα ίσια έπαιξε ο Παναθηναϊκός, όπως έχει παίξει όλα τα παιχνίδια.
5: Όπως βέβαια και ο Μπουκουντή με τον ΠΑΟΚ έδωσε ασίστ στο ΠΑΟΚ, θυμάστε που την είχε πάει άκρη.
0: Ναι, έτσι είναι. Το 2-0 στην Φιλαδέλφεια, ναι.
5: Μπράβο, ασίστ του Μπουκουντή δεν ήταν.
0: Ναι, στον Κωνσταντέλια. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, κύριε Παντελή.
5: Έτσι είναι. Λοιπόν, τι το ψάχνουμε να βρούμε, ότι η ομάδα μας μαμέγγε. Αφήστε ρε παιδιά, χαρείτε το ποδόσφαιρο για όνομα του Θεού. Πηγαίναμε, θυμάμαι, στο Καραϊσκάκι μαζί, Παναθηναϊκοί, τότε βλέπαμε Δωμάζο, Γραμμό, Καψί, Σιώκο, Αγγελή, Κελεσίδη, αυτής της εποχής είμαι εγώ. Για όνομα του Θεού, και πέσα να σας πω ένα πράγμα, 9 Έλληνες και 2 ξένοι.
0: Ναι, άλλες εποχές, κύριε Παντελή.
5: Γι' αυτό σας λέω και μιλάμε για ταλεντά, για παιχταράδες, Νικολούδης, κάτσε καλά. Τόσκας, Κρέκης, Δέδες, Χάιτας, τι να πρωτοπώ, Μποτίνος, όλους τους βλέπαμε, ήταν άνθρωποι απροσύνης, πήγαινε, ερχόταν μετά, μιλούσαμε και αυτό το πράγμα, αυτή η αλητεία που υπάρχει τώρα, και το λέω αλητεία με κεφαλαία γράμματα.
0: Εντάξει, κύριε Παντελή, η αλητεία, γιατί υπάρχει η αλητεία ορισμένο, δεν μπορεί όμως να...
5: Που ξεκινάει βέβαια από τις διοικήσεις, όντως, δεν το...
0: Δεν μπορεί κάποιοι άνθρωποι, αυτή η αλητεία... Σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, όπως την αναφέρετε, να αποτρέψει κόσμο από το να πάει στο γήπεδο.
5: Εμένα με έχει αποτρέψει, Φέρυπιν. Έχω να πω χρόνο.
0: Αυτό το καταλαβαίνω. Έγινε, κύριε Παντελή, χάρηκα που σας άκουσα.
5: Να είσαι καλά, να σε
0: καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Λοιπόν, θα περιμένει λίγο η επόμενη γραμμή. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα όσο προλαβαίνουμε για να περάσουμε παρακάτω. Ο Τριαντάφυλλος, ο οποίος είναι Ολυμπιακός, λέει να φύγει όλη η άμυνα χθες. Λέει ο Τριαντάφυλλος. Τριαντάφυλλε, δεν νομίζω ότι φταίει η άμυνα του Ολυμπιακού για την φετινή εικόνα της ομάδας. Σίγουρα αυτή και η άμυνα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το κύριο στοιχείο που φταίει στον Ολυμπιακό. Ειδικά στα πλάγια μπακ δεν θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση. Ένας ακόμη στόπερ για να αποτελεί στην τριάδα με Πυρόλα και Ρέτσο σίγουρα θα μπορούσε να υπάρχει, καλύτερος από τον Μπιανκόν. Όμως δεν νομίζω ότι φταίει η άμυνα και ότι θα πρέπει να φύγει η άμυνα. Δηλαδή να φύγει ο Πυρόλα, να φύγει ο Ρέτσος, να φύγουν και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν νομίζω ότι φταίει αυτό. Τριαντάφυλλε. Ο Πάνος λέει: Άρε Θέμη, έχω ξαναπεί σε ήρωας. Τι πρέπει να ακούς και εσύ. Αρρώστια του δεν έχει ωραία από κάποιους. Μπράβο, αεκάρα μου. Πάνος από Δόξα Βύρωνα. Αεκάρα. Γεια σου, ρε Πάνο. Να σε καλά, φίλε. Ελπίζω να το χάρηκες θες και με την ψυχή σου. Να σε καλά, φιλαράκι. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε 3 λεπτά.
6: Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
10: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
9: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
11: Η ώρα είναι 4:30.

0: Για πάμε για το τελευταίο μισάρο της εκπομπής. 2-12-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε γρήγορα στο Viber να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να προχωρήσουμε σε επόμενες γραμμές. Φίλε, χάρη υπομονή, συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Ένας πιθανάς, λέει ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο. Ο Κώστας, και συγχαρητήρια φυσικά στην ΑΕΚ για ακόμη μια φορά. Ο Κώστας λέει: θέμη προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Ολυμπιακός κάει και φέτος στην Ευρώπη. Η συγκλονιστική του προσπάθεια δημιούργησε τεράστια κόπωση στην ομάδα με αποτέλεσμα παίχτες κλειδιά να ξεφουσκώσουν. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα: πρωτάθλημα και συμμετοχή για να πάρουμε τα λεφτά του Champions League ή διάκριση με τα γνωστά επακόλουθα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, δίκαια το πήρε, αλλά δεν μπορεί να βάζει 3 γκολ στη Ρεάλ και εδώ να δεινοπαθεί να σκοράρει. Είναι οξύμορο, λέει ο Κώστας από τον νέο Ηράκλειο. Όντως είναι οξύμορο. Όπως το λες, Κώστα, γιατί ο Ολυμπιακός έβαλε 3 γκολ στη Ρεάλ, όπως σωστά αναφέρεις, και δεν έβαλε γκολ, ας πούμε, στην ΑΕΛ. Έτσι, με όλο το σεβασμό. Άρα καταλαβαίνουμε την διαφορά και τη σύγκριση ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και την ΑΕΛ, η οποία αυτή τη στιγμή είναι και στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Εγώ επιμένω πάντως πως ναι, ο Ολυμπιακός μέχρι ένα σημείο έμεινε πίσω και λόγω Champions League, λόγω κόπωσης. Είδαμε και πολλούς τραυματισμούς. Αλλά όταν το τελευταίο παιχνίδι είναι στα μέσα Φλεβάρι και τώρα έχουμε 11 Μαΐου, χθες είχαμε 10 Μαΐου που έπαιξε ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί στις 10 Μαΐου να του φταίει του Ολυμπιακού το γεγονός πως πριν από 2,5-3 μήνες έπαιξε ένα παιχνίδι στο Champions League. Εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό. Επίσης ο Ολυμπιακός και άλλες χρονιές έπαιξε στο Champions League και ήταν και πρωταθλητής στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Όσο και να ακούγεται, όσο και να λέγεται. Να το ακούσω για τότε, δηλαδή για τα παιχνίδια του Φεβρουαρίου στην Ελλάδα, ότι τον επηρεάζει το Champions League, ναι, το ακούω και με το παραπάνω. Όμως το να επηρεάσει τον Ολυμπιακό, ότι στα μέσα Φλεβάρι έπαιξε με τη Leverkusen δύο παιχνίδια, ή ότι στα τέλη Γενάρη έπαιξε με τον Άγιαξ, ή τέλη Δεκέμβρη έπαιξε με την Καερά Ταλμάτη, και ότι δεν μπορούσε μετά από 5 μήνες να παίξει ποδόσφαιρο, δεν νομίζω ότι είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πως ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, είχε ντεφορμέ πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, έπαιξε ρόλο το κύπελλο Εθνών Αφρικής σίγουρα στον Ελκαμπή, ο οποίος δεν γύρισε ποτέ ο ίδιος. Πιο πιθανό είναι να γύρισε κάποιος δίδυμος αδελφός του παρά ο Ελκαμπή, τον οποίο μάθαμε εδώ στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό. Αυτά, Κώστα. Θα δούμε του χρόνου. Τώρα, Champions League, από ό,τι φαίνεται, ο Ολυμπιακός δύσκολα θα έχει με τα υπάρχοντα δεδομένα. Βέβαια, πρέπει να δούμε και την Τετάρτη και την Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί πάντως για τη δεύτερη θέση. Ο Δημήτρης λέει: κλασικός γάβρος ο Χάρης. Όταν κερδίζει είναι ο καλύτερος. Όταν χάνει, φταίνει Νεφελίμ και Χερουβίμ και το χάνουμε εμείς. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα. Όσο ο οργανισμός του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει του τίτλου σαν χαρτάκια υπερά του, τόσο πιο αραιά θα τα κατακτά, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, δεν νομίζω πάντως πως υπάρχει αυτή η προσέγγιση που αναφέρεις. Ο Μίτσος λέει: έστω και αργά ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που έπρεπε. Από τη στιγμή που ήταν χει το άλλο μάτς, χαλάρωσε στο τέλος και πολύ καλά έκανε. Από Ολυμπιακό 100 φορές να το πάρει η ΑΕΚ, λέει ο Μίτσος. Το διάβασα το μήνυμα και νωρίτερα που το είχε στείλει στην προηγούμενη εκπομπή, Μίτσο. Και το σχολίασα. Και το μήνυμα του Σπύρου για να προχωρήσουμε στις γραμμές. Λέει: Σάκη, έχεις 2 πρωταθλήματα στα τελευταία 30 χρόνια. Έχεις 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και μιλάς για Ολυμπιακό. Που το 20ο πρωτάθλημα το πήρε το 1975. Συνέχισε να μας διασκεδάζεις, λέει ο Σπύρος. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε συμπαθητικέ Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
1: Τι κάνουμε, όλα καλά?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά κι εγώ. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του σταθμού του Internet Sports. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να πω κι εγώ με τη σειρά μου συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που κατέκτησε το πρωτάθλημα δίκαια. Πρέπει επιτέλους να παραδεχόμαστε και να μην λέμε δικαιολογίες όταν μια ομάδα κατακτάει κάποιο τρόπαιο, να δίνουμε συγχαρητήρια αν θέλουμε να λογόμαστε σωστοί φιλάθλοι. Ο Ολυμπιακός δεν πήγε άσχημη χρονιά του. Η μεγάλη ομάδα φαίνεται στην Ευρώπη και ο Ολυμπιακός έπαιξε με μεγαθύρια στο Champions League και έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Τώρα το τι έφταξε στην Ελλάδα, αυτό το ξέρουν αυτοί μέσα στη διοίκηση το τι γίνεται. Εμείς οι απ' έξω πάντα τα βλέπουμε διαφορετικά. Όσο για την ομάδα μου τον ΠΑΟΚ να πω, τα έχει χάσει όλα δίκαια. Όχι τα κέρδισε δίκαια κάτι, τα έχασε δίκαια. Όλα, τα πάντα. Και να σταματήσει ο προπονητής μας να λέει τραυματισμούς και αυτά. Όταν λέγεις σε μεγάλη ομάδα πρέπει να έχεις πάγκο, πολύ δυνατό πάγκο. Όταν βγαίνει ένας παίχτης να μπαίνει ο επόμενος και να είναι εισάξιος, ναι. Όχι να φέρνεται για αλλαγή.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν το έχει αυτό. Δεν το έχει αυτό ο ΠΑΟΚ. Ναι, ενώ και αυτό είναι που τους
1: πήξε. Ομάδα μπροστά. Εμάς τους ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ φέτος τη μεγάλη χαρά μας τη δώσανε τα κορίτσια στο γυναικείο ποδόσφαιρο και πιστεύω είναι και η μεγαλύτερη ομάδα γιατί έχει 20 πρωταθλήματα και 5 τάμπλη και τα κορίτσια στο πώς θα λέμε το αυτό με το χέρι που βάζει στο
0: χάντμπολ.
1: Στο χάντμπολ. Τώρα για την ομάδα μου δεν έπεσε μόνο η αποστολή έξω υπό ότι από τη Θεσσαλονίκη που στέλνω και τα χαιρετίσματά μου. Έπεσα κι εγώ έξω γιατί πριν 3 μήνες έλεγα ο ΠΑΟΚ θα πάρει ντάπλη.
0: Ναι, εντάξει, ήταν, η εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν αυτή που σε έκανε να τον πεις αυτό. Νόφι.
1: Ναι, γιατί εκεί μέχρι εκείνη τον καιρό έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο και να πω και συγχαρητήρια στο Παναθηναϊκό στο βόλεϊ που το πήρε πάρα πολύ άνετα το πρωτάθλημα.
0: Ναι, νομίζω το, στο προχθεσινό παιχνίδι το τρίτο σετ, το τέταρτο σετ, ναι. Το τρίτο σετ, καλά το είπα, είναι αυτό που έκρινε τα πράγματα. Που ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 4 πόντους διαφορά 21-17 και κατάφερε ο Παναθηναϊκός να το πάρει.
1: Όταν έχεις ένα προπονητή και ένα αρχιτέκτον, τα πάντα μπορείς να πάρεις.
0: Έτσι είναι.
1: Και σε αυτό η ΑΚ, είδατε, μόλις ξεκίνησε η ΑΚ στην αρχή, κανένας δεν πιστεύαμε θα πάρει πρωταθλητή. Λέγαμε Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα το πάρουν. Ναι. Και όσο αυτό που είπες, κύριε Θέμη, το είπα και εγώ εχθές. Στα 5 παιχνίδια που έπαιξε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Όχι, δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία, ναι. 5 συνεχόμενα παιχνίδια έτος ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, πρώτη φορά.
1: Αλλά ό,τι και να λέμε, μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός είναι μεγαλύτερη ομάδα και θα βρει πολύ σύντομα το δρόμο του. Πάρα πολύ σύντομα.
0: Θα τα δούμε στην πορεία, ναι, φίλε.
1: Ναι. Όσο για τα επόμενα παιχνίδια, εύχομαι να γίνει τα παιχνίδια ήσυχα και ήρεμα. Ο πρωταθλητής το πήρε και εύχομαι και στο Παναθηναϊκό να προκριθεί τώρα που θα παίξει στο μπάσκετ. Ναι, και να μην καθυστερά τη γραμμή. Το μόνο που μάντεψα φέτος στον ΠΑΟΚ ήταν ότι δεν πρόκειται να πάρει από την Μπιλμπάο κύπελο.
0: Ναι,
1: αυτό
0: το είπες. Το είπες αυτό.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια και τα χαιρετίσματά μου σε όλους.
0: Ναι, όφητε να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στην γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Χαίρετε. Σας ακούμε. Εσείς τις δεν ακούσαν πριν από πίσω. Δεν μας ακούτε εσείς. Πάμε στην... άμα θέλουν να ξανακαλέσουν οι φίλοι, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι ανοιχτές οι γραμμές. Ο επόμενος που καλεί βγαίνει στον αέρα. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Ποια είναι η άποψή σου? Γεια σας, ακούγονται ότι μπορεί να έχει πρόβλημα και καλά το ΆΚΑ για το Final Four. Θα έχει πολύ πλάκα για να γίνει αυτό και αυτό από το συγκεκριμένο τύπο, λέει ο Γιάννης. Και πρόβλημα να έχει το Glass Floor, όπως είπε και ο Γιώργος Καλίδης νωρίτερα, αλλάζει το παρκέ και αλλάζει ο τάπητας και μπαίνει παρκέ κανονικά. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Είναι περισσότερο αστείο, Γιάννη. Ο Σταμάτης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Έχω διαγράψει τα πάντα. Δεν ακούω την εκπομπή μετά τους δύο κάζους μέσα στο ΆΚΑ για τα νεύρα μου. Αν δεν κερδίσει ο Παναθηναϊκός Τετάρτη, μιλάμε πλήρης αποτυχία, λέει ο Σταμάτης. Σταμάτη, έτσι είναι τα πράγματα. Θα είναι κάζο άμα ο Παναθηναϊκός χάσει από 2-0, 3-2 και μάλιστα με δύο ευκαιρίες στην έδρα του. Θα μιλάμε για τεράστιο κάζο αν συνυπολογίσουμε και ότι το Final Four γίνεται στο ΆΚΑ και αν συνυπολογίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει το μεγαλύτερο budget στην Ευρώπη. Από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε, Σταμάτη. Θα τα δούμε Τετάρτη το βράδυ, φίλε. Και πάμε και στον Βετζίτο, όπως με διορθώνει και καλά κάνει. Φίλε Θέμη, το nickname προσφέρεται Βετζίτο. Δεν είναι λατινικό, ούτε λατινοαμερικάνικο τελικά Βετζίτο. Είναι Ιαπωνέζικος χαρακτήρας από το manga Dragon Ball. Σε ακούω από την πρώτη μέρα και σε γουστάρω πολύ. Φοβορές γνώσεις, ευγενικός με φράδια λόγου. Μου κάνει συντροφιά τα μεσημέρια. Τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Γιώργο από Λονδίνο. Αδυναμία μου και στην κυρία Αναστασία. Λέει ο Βετζίτο. Βετζίτο, με συγχωρείς για το. Για τη λάθος προφορά στο nickname σου. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί με τους Ιαπωνέζικους, Κινέζικους και πάει λέγοντας χαρακτήρες δεν το έχω. Οπότε να με συγχωρείς. Από εδώ και πέρα θα το έχω στο νου μου. Βετζίτο λοιπόν. Γεια σου, Βετζίτο. Τα χαιρετίσματά μου, φίλε. Να έχεις καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Λοιπόν, ο Θοδωρής είμαι.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Πήρα για να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ, η οποία σε ένα μαραθώνιο αποδείχθηκε ότι ήταν η ομάδα που ήθελε περισσότερο από όλους στο πρωτάθλημα. Εμείς ακόμα και χτες, όταν τα αποτελέσματα ήταν βίωνα για μας, δεν είχαμε καν το κουράγιο, τουλάχιστον φίλε, να μην σοβαριστούμε. Γινόταν ό,τι ήθελε να γίνει, αλλά τουλάχιστον να μην σοβαριστούμε. Οπότε δικαιολογημένα και συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ. Και για μένα φίλε, πρέπει κάποια στιγμή ας ξεκινήσει ρε φίλε από εμάς. Την τελευταία αγωνιστική, δηλαδή την Κυριακή, οι παίκτες του Ολυμπιακού να κάνουν το πασίγιο και να χαιρετήσουν τους συναθλητές τους, τη ΣΑΕΚ, για αυτό που κέρδισαν μέσα στο γήπεδο. Για μένα κάποια στιγμή πρέπει να γίνει η αρχή. Και ας δείξουμε ρε φίλε ότι εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό. Εμείς διαφέρουμε. Αφού λέμε ότι διαφέρουμε, ας το ξεκινήσουμε εμείς την Κυριακή. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω, Θέμη μου, θέλω να μου πεις ειλικρινά, υπάρχει περίπτωση να πληρώνεται κάποιος όταν λέει ότι ο Παναθηναϊκός υπάρχει σχέδιο για να μην πάει στο Final Four, έχει κερδίσει τα δύο παιχνίδια μέσα στη Βαλένθια και βγαίνει, γιατί δόξα τω Θεώ υπάρχουν τα TikTok, υπάρχουν τα βίντεο, και να λέει ότι υπάρχει σχέδιο. Και αν ρε φίλε εσύ δημοσιογράφε που λες ότι υπάρχει σχέδιο, δείξα μας ένα στοίχημα ρε φίλε να έχεις πέτσει 5.000 τη νίκη της Βαλένθια και να πω μπράβο ρε μάγκα, είσαι μάγκας.
0: Δεν έχω να σου απαντήσω κάτι σε αυτό, Θοδωρή. Δεν αφορά εμένα.
2: Απορώ αν αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται ρε φίλε. Αλήθεια, ειλικρινά σου μιλάω, απορώ. Καλή συνέχεια, δεν είμαι.
0: Θοδωρή, δεν έχω να σου πω κάτι, γιατί δεν αφορά εμένα, αφορά κάποιον άλλο
2: συνάδελφο. Ναι, όχι, μα δεν είπα, εγώ δεν είπα ούτε κανένα μα ρε φίλε. Ναι, το... Αλλά δόξα τω Θεώ, αυτοί που ασχολούνται με τον αθλητισμό ξέρουν για ποιο, σε ποιον απευθύνομαι. Εγώ όνομα δεν είπα.
0: Και για το πασίγιο πάντως θα ήταν ωραίο να το δούμε, Θοδωρή.
2: Εγώ πάντως θα χαιρόμουν, φίλε, και σου μιλάω ειλικρινά. Ας το κάνεις εσύ και ας μη στο κάνε ρε φίλε. Ας το κάνεις εσύ και ας μη στο κάνε. Γιατί μπορεί το χρόνο να είμαστε εμείς στη θέση της ΑΕΚ. Λοιπόν, να σε καλά, καλά. Μου, καλή
0: να σε καλά,
2: Θοδωρή,
0: καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάλι δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Άμα θέλει να ξανακαλέσει, 210-220-5943 και 215-215-5943. Το Όλης 7 λέει: γεια σου Θέμη, η ομάδα μου χθες για άλλη μια φορά ήταν καλύτερη και δεν κέρδισε. Το ίδιο έχει γίνει και στα άλλα μάτσα ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Σε όλο το ελληνικό πρωτάθλημα, καμία ομάδα δεν μου έδειξε το χορτάρι ότι ήταν καλύτερη. Σε όλα τα άλλα μάτσα ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος, αλλά δεν πήρε τους βαθμούς που έπρεπε. Το ίδιο έγινε και στα τρία μάτσα με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, που στο γήπεδο ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρα καλύτερος. Διαφωνώ μαζί σου και με άλλους ακροατές που λέτε ότι η ΑΕΚ είναι καλύτερη. Θα πω ότι είναι πιο τυχερή. Η ομάδα για μένα έχει πολύ καλό ρόστερ και πολύ καλό προπονητικό team. Για μένα με 2-8 δεκάρια και ένα ακόμη φόρο από το πάνω ράφι είναι κομπλέ. Η μπάλα λέει είναι. Ναι, το γνωστό. Μόνο θρύλος σάκι που κάνει σκιάτσα, λέει ο Τόλης 7. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι καλύτερη όχι απλά για τα μεταξύ τους μάτς, αλλά γιατί ήταν πολύ πιο σταθερή σε σχέση με τους υπόλοιπους ανταγωνιστές μέσα στην χρονιά. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει βαθμούς με Κηφισιά, με ΑΕΛ, με το Λεβαδιακό, ο οποίος έπαιζε με 10 παίχτες από το 40 λεπτό της αναμέτρησης. Δεν είναι το άξιο του Ολυμπιακός, το λέει κακά τα ψέματα. Όσον αφορά την ποιότητα του ρόστερ των ομάδων, δεν είναι υστέρη ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Σε κάποιες γραμμές είναι καλύτερο, σε κάποιες γραμμές είναι καλύτερη η ΑΕΚ. Το θέμα είναι, δεν έχει κακό υλικό Ολυμπιακός, είναι το ίδιο υλικό κατά κύριο λόγο, όπου πέρσι πήρε το double και πρόπερσι πήρε το ευρωπαϊκό. Όμως δεν θεωρώ ότι είναι τυχερή η ΑΕΚ, ούτε θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ σε όλα τα παιχνίδια. Ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ στο παιχνίδι στο Καρεσκάκι, που δεν έχει κάνει σούτ στην εστία σε όλο το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, θα θυμίσω πως με ΠΑΟΚ, με Παναθηναϊκό και με ΑΕΚ σε τρία παιχνίδια κανονικής διάρκειας του. Τα δύο της κανονικής διάρκειας και το ένα, η πρώτη αγωνιστική των play-off, δεν έχει κάνει σούτ στην εστία τρία παιχνίδια, τρία ντέρμπι στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Όχι γκολ, σούτ στην εστία δεν έχει κάνει. Πώς αυτή η ομάδα θα μπορούμε να πούμε ότι δικαιούται το πρωτάθλημα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Ο Μιχάλης, ο Δικανής.
0: Γεια σου, καλώς, Μιχάλη. Καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, καλά, με υγεία, με υγεία.
0: Πάνω πολύ.
3: Να ξεκινήσω λίγο με τα ευχάριστα. Συγχαρητήρια για την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα που πήρε. Εγώ πιστεύω ότι το πήρε πολύ δίκαια η ΑΕΚ φέτος.
0: Συμφωνώ.
3: Όσο αφορά την ΑΕΚ αυτό. Όσο αφορά τον μπάσκετ της ΑΕΚ, θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια για εκεί που έφτασε αυτή η ομάδα. Μιλάω για το ευρωπαϊκό, έτσι.
0: Ναι.
3: Και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο στο Σάκοτα, ο οποίος επειδή τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, ο τύπος είναι πολύ μεγάλος μάγκας, θα το πω έτσι, προπονητής. Και για μένα η ΑΕΚ αν έφτασε στο τελικό, το χρωστάει σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Θα συμφωνήσω 100% Μιχάλη. Ναι, το θέμα είναι το πώς αυτοκτόνησε η ΑΕΚ, είναι πραγματικά συγκλονιστικό.
3: Εντάξει, μιλάμε για μπάσκετ, μιλάμε για κάποιες στιγμές, μιλάμε τις
0: κάποιες. Μιλάμε για 18 πόντους σε δέκατη περίοδο όμως. Ναι. Μιχάλη, μια ομάδα η οποία δεν είναι καλύτερη σου.
3: Δεν είπα εγώ ότι είναι καλύτερη, αλλά έκανε. Μην ξεχνάς ότι καθάρισε την Τενερίφη εκεί που δεν το περίμενε κανένας.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά θέλω να σου πω. Είναι άλλο πριν από το μάτς να ξεκίνησε για να πήγαινε στον πόντο και εν τέλει να είχαν η ΑΕΚ. Και άλλο να έχεις να διαχειριστείς μια διαφορά 20 πόντων στα τέλη της τρίτης περίοδου και 18 στην τέταρτη. Η ΑΕΚ τα έκανε στο τέλος όλα λάθος. Όλα λάθος.
3: Δεν αντιλέγω εγώ σε αυτό. Δεν είπα εγώ ότι. Αλλά ξέρεις, μιλάμε για αθλητισμό. Μιλάμε για ένα κρασάρισμα. Εγώ συλλογώ πάθανε κρασάρισμα στο τέλος. Συμβαίνουν αυτά, δεν συμβαίνουν.
0: Σίγουρα συμβαίνουν, αλλά στοιχίζουν κιόλα όπω στοίχησε ένα ευρωπαϊκό.
3: Μιλάμε για. Και το λέω γιατί έτυχε την Κυριακή. Χθες σε μια παρέα με φίλου αγκίτε, θα το πω έτσι. Και γκρίνια και το ένα και το άλλο. Λέω, παιδιά, έλεγα. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Η νίκη είναι μεγάλη υπόθεση, αλλά α κοιτάξουμε και τη συμμετοχή. Α κοιτάξουμε και ο άνθρωπο αυτό που σα πήγε για μια ομάδα σχεδόν που δεν υπήρχε. Θέλω να αφορά την ΑΕΚ, αυτό δεν με ενδιαφέρει μετά. Πολλά συγχαρητήρια στην ομαδάρα μου στο βολέι. Γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια άξια είναι εκεί που είναι.
0: Σίγουρα δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, άξια.
3: Είναι πολύ καλή εικόνα και γενικώς είναι μια πολύ αξιοπρεπή ομάδα. Νομίζω.
0: Δεν σε άκουσα Μιχάλη.
3: Λέω νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ αξιοπρεπή ομάδα.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Το δείχνει και στον αγωνιστικό χώρο αυτό.
3: Και εικόνα. Όσο δε για το μπασκετάκι, για το μπάσκετ αντρών και την ομάδα μου, εγώ δεν ανερώσα ό,τι είχα πει και την προηγούμενη φορά. Εγώ θεωρώ ότι μέσα από αυτές τις ματσάρες που βλέπουμε ανάμεσα στην Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό, εγώ ξαναλέω, πιστεύω ότι μία από αυτές τις δύο ομάδες, όποια περάσει, τουλάχιστον είναι ομάδα τελικού και ίσως και το σηκώσει. Εγώ με τα δικά μου μάτια από
0: αυτό που είχε πει και τις προάλλες, ναι.
3: Ναι, θεωρώ ότι και η Βαλένθια ανταποκρίνεται στην εικόνα όλη τη χρονιά αυτή τη στιγμή, αλλά και ο Παναθηναϊκός έχει ανεβεί αρκετά level και είναι εκεί που σχεδόν θα θέλαμε. Εντάξει, τώρα στις λεπτομέρειες όλα κρίνονται. Τι να κάνουμε, τα τέσσερα παιχνίδια έχουν εκριθεί στην πραγματικότητα στους 2-3-4 πόντους.
0: Τα τελευταία δύο μάτς πάντως, Μιχάλη, εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου, δεν είναι αυτός ο Παναθηναϊκός που περιμένουμε να δούμε.
3: Ένα από τις λεπτομέρειες, δεν υπάρχει λόγος να σου παίρνω χρόνο από αυτό. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, το έχουμε ξαναπεί σε ένα άθλημα επαφής. Οι διαιτητές μπορούν να σφυρίξουν και μερικές φορές διακριτικά πράγματα τα οποία πολλοί κόσμοι χωρίς να θέλουν να προσπαθούν, τον κόσμο δεν τα καταλαβαίνει.
0: Αλλά ναι, είναι καλά, μια... εγώ δεν ασχολούμαι με τη διαιτησία για αυτό το κομμάτι, εκτός αν υπάρχει κάτι που κάνει Mars. Θέλω να πω για το αγωνιστικό κομμάτι, όπως ας πούμε η άμυνα του Παναθηναϊκού ή τα ξεκινήματα της ομάδας. Δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός στα πρώτα 15 λεπτά στην πλειοψηφία των παιχνιδιών στο ΑΚΑ φέτος να είναι με διψήφια διαφορά πίσω και μετά να κυνηγάει. Και είναι εντάξει, κάτι που έγινε στην κανονική διάρκεια, γίνεται και στα play-off.
3: Εντάξει, δεν αντιλέγω σε αυτό, αλλά υπάρχουν ειδικοί να, το, να ασχοληθούν με αυτό. Αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι ο Παναθηναϊκός πήγε μέσα εκεί και ενώ τον είχαν στημένο, καθάρισε δύο παιχνίδια. Και φυσικά και η Βαλένθια, νομίζω, γι' αυτό ανταποκρίθηκε στην αξία της φέτος και ήρθε στο δικό μας γήπεδο και σου είπε φιλαράκι. Μια φορά μαγκιά σου ένα, δύο φορέ μαγκιά μου εμένα. Το λέω, κατάλαβε πώ το λέω.
0: Δύο-δύο θα πω εγώ μέχρι στιγμή. Να δούμε το πέμπτο παιχνίδι. Μιχάλη, να σε καλά, φίλε.
3: Ένα τελευταίο
0: ναι, ναι.
3: Κλείνουμε. Έτυχε σήμερα και πήγα στο κοπί, η δουλειά μου ήταν ομή. Και είχα πάει σήμερα στο Καλαφάτη, στο Κοροπή.
0: Ναι.
3: Ξέρει τον Καλαφάτη, δεν χρειάζεται να σου πω.
0: Ναι, προφανώ, ναι.
3: Και έτυχε επειδή πηγαίνω αρκετά σήμερα εκεί πέρα, πηγαίνουμε να κάνουμε τροφοδοσία και μιλούσα με κάποιου ανθρώπου εκεί μέσα. Λυπάμαι πραγματικά, θα μεταφέρω μόνο την απογοήτευση των ανθρώπων που είναι μέσα σε όλα στον οργανισμό Παναθηναϊκός. Υπάρχει τέτοια απογοήτευση, αγόρι μου καλό, για το τμήμα του ποδοσφαίρου, που δεν ξέρω πώς θα σηκώσει κεφάλι αυτό το πράγμα.
0: Θα πρέπει να αλλάξουν πάλι πολλά το καλοκαίρι, αλλά είναι ένας φαύλος κύκλος στο Παναθηναϊκό, Μιχάλη, όπου κάθε χρόνο τέτοια εποχή κάνουμε την ίδια συζήτηση. Πρέπει να μείνει ο προπονητής, δεν πρέπει. Πρέπει να φύγουν οι παίχτες, δεν πρέπει. Και πάλι καταλήγουμε την επόμενη χρονιά τέτοια εποχή να κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα, Μιχάλη.
3: Δεν ξέρω. Είναι αρρώστια, πολύ μεγάλη αρρώστια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εύχομαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
4: Ναι, γεια σου.
0: Χαίρετε.
4: Γεια σου, Φίλιππε. Πήρα να πω και εγώ συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός είμαι Κώστας από Μεταμόρφωση.
0: Γεια σου, Κώστα.
4: Και οι Ολυμπιακοί να μην στεναχωριώνται και για να κάνω και λίγο έτσι πλάκα. Έχετε δει τους μερικούς παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι λες και είναι από την ταινία Αποκαλύπτω του. Έχεις την ταινία Αποκαλύπτω.
0: Δεν την έχω δει.
4: Μορφολογικά να δεις. Βλέπουν δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι πανομοιότυποι στην Ευπάνη.
0: Δεν την έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω εικόνα.
4: Ναι. Άμα τη δεις θα καταλάβεις. Και πώ πρόκειται, εγώ δεν ασχολούμαι πολύ με το ποδόσφαιρο. Οι Ολυμπιακοί γιατί στεναχωριούνται, όσα έχουμε πάρει εμείς όλοι οι άλλοι, έχουμε πάρει αυτοί μόνοι τους πρωταθλήματα. Αν εξαιρέσει καμιά 5-6 που μπορεί να πήραμε έρμια, τα υπόλοιπα είναι καθαρά δικά τους.
0: Μάλιστα.
4: Εγώ έτσι πιστεύω και δεν πρέπει να στεναχωριούνται. Ο φίλος μας ο Γιώργος από το Λονδίνο βγήκε.
0: Σήμερα δεν έχει βγει, όχι.
4: Που έλεγε ο Ολυμπιακός είναι καταδικασμένος να νικάει πάντα. Ο άλλος που έλεγε ότι ο Ολυμπιακός από το. Που έλεγε. Ο Βασίλης που έλεγε Ολυμπιακός ξέρει τα μονοπάτια του πρωταθλητισμού καλύτερα από όλους τους άλλους. Εδώ θέλω να τους δω λοιπόν να πούνε.
0: Ναι, θα βγουν τις επόμενες ημέρες.
4: Θα βγουν, λες. Α, για να βγουν.
0: Σίγουρος.
4: Λοιπόν, εντάξει, αυτό θέλω να πω.
0: Έγινε Κώστα.
4: Αν ήθελα να χωρίσει το Ολυμπιακή, πάλι πρωταθλητές θα είναι του χρόνου και του παραχρόνου σίγουρα. Λοιπόν, να δικιά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσω τα μηνύματά σας. Ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη αν δεν προλάβω να τα διαβάσω όλα γιατί είναι πάρα πολλά. Πάμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Λοιπόν, Βασίλης από Έγινα. Βασίλη, πώς το εννοείς αυτό που αναφέρεις? Δεν το διαβάζω γιατί δεν αφορά κατά κύριο λόγο εμένα. Θέλω να σου πω, αφορά τους υπόλοιπους κατά κύριο λόγο. Οπότε, για να μην υπάρξει παρεξήγηση που αναφέρεις και εσύ. Ο Φώτης λέει: ψωνισμένος φίλος του Παναθηναϊκού απαξιώνει το conference που πανεγύρισε ο Μουρίνιο και η Τσέλσι και το διεκδίκησαν ομάδες όπως η Βίλια Φιωρεντίνα που τον απέκλεισε. Η Φενέρμπαχτσε, η γραφικότητα και η γελιότητα βρήκαν σχολιαστεί. Λέει ο Φώτης. Εντάξει, παιδιά, το conference είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο ολόκληρος Μουρίνιο το έχει κάνει τατουάζ. Έτσι. Τι να πούμε τώρα. Επίσης, είναι μια διοργάνωση όπου με εξαίρεση τον Ολυμπιακό του έχουν κατακτήσει μόνο ομάδες από τα κορυφαία πρωταθλήματα, όπως θα γίνει και φέτος. Γιατί είναι μία από το Ισπανικό και μία από το Αγγλικό. Ο Γιώργος λέει: γεια σου Θέμη, σταματήστε να λέτε συνέχεια πανάξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Απλά πρωταθλήτρια και τυχερή γιατί είχε κατεβάσει τον Γκάζι Ολυμπιακός. Παρ' όλα αυτά ήταν καλύτερος από τους υπόλοιπους και νομίζω Θέμη ότι σου πάει καλύτερα η προηγούμενη εκπομπή που έκανε σήμερα στη θέση. Ναι, εντάξει Γιώργο, προτιμήσεις είναι αυτές φίλε, δεν μπορώ να σου κάνω κάτι, προτιμήσεις είναι αυτές. Να σε γάλα πάντως, οκ, το ακούω αυτό που λες. Από εκεί και πέρα και το Πανάξι είναι Πανάξι πρωταθλήτρια, δεν είναι τυχεροί. Το κέρδισε στο γήπεδο, δεν τους το χάρισε κανένας ούτε το κέρδισε τυχαία. Δεν θεωρώ ότι υπήρξε τύχη στην ΑΕΚ. Εκτός άμα υπάρχουν κάποια γεγονότα που διαφωνούμε. Η ΑΕΚ πάλι έβολε τα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Πήρε νίκες με τον Πανετολικό στο τέλος. Ισοφάρισε το Βόλο στο τέλος. Νίκησε τον Παναθηναϊκό πάλι στις καθυστερήσεις. Έκανε την ανατροπή με την Κηφισιά πάλι στις καθυστερήσεις. Το 2-0 όπου είχε γίνει 2-3. Είναι πανάξια πρωταθλήτρια γιατί σε σχέση με τους υπόλοιπους το άξιζε. Ήταν η καλύτερη ομάδα και το πήρε. Ο Αποστόλης λέει: Θέμη, άκουσε στις ειδήσεις ότι η ΑΕΚ πήρε το 14ο πρωτάθλημα. Σε αυτά είναι και αυτά. Τη ΓΑΜΑ και ΒΙΤΑ Εθνική, όχι Αποστόλη προφανώς. Ο τραγουδιάρης ιδιοκτήτης ΑΕΚ μας είπε ότι αυτό είναι μάγικο και έξω από τα κυκλώματα πρωτάθλημα. Πέρσι φαίνεται ότι τον εμπόδισαν οι 6 ήττες που έκανε στα playoff και κάτι πεντάρες που μάζεψε, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Και συμπληρώνει: οι Μπιλ πέρασαν τα 16, πλέον είστε στα 17. Πανεγύρισε πρωτάθλημα και θυμήθηκε το 71 σε λίγες μέρες. Ο Ερυθρός Αστέρας θα στείλει τηλεγράφημα με ευχαριστήρια για την οικονομική ενίσχυση που είχε λάβει, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ο Μιχάλης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Πες μου τη γνώμη σου τώρα για τον κύριο Τζολάκη. Έφταιγε για τον γκολ που έφαγε. Εμένα με έχει απογοητεύσει πολύ εφέτος, λέει ο Μιχάλης. Όχι, Μιχάλη, δεν θεωρώ πως έφταιγε. Σε εκείνο το σημείο, στο πρώτο δοκάρι, αυτός που είναι υπεύθυνος για να απομακρύνει την μπάλα ή τέλος πάντων για να μην καταλήξει σε γκολ είναι ο δεξιός στόπερ. Στη συγκεκριμένη φάση φταίει η δεξιά πλευρά της άμυνας του Ολυμπιακού, δηλαδή ο Κωστίνια και ο Ρέτσος στην συγκεκριμένη φάση. Η σέντρα του Μπάμπα είναι πάρα πολύ καλή, είναι κοφτή, δυνατή. Δεν προλαβαίνει ο Τζολάκης να βγει. Και επίσης είναι τόσο καλό το τελείωμα του Κωνσταντέλια που πάλι δεν μπορεί να έχει αντίδραση. Δεν θεωρώ ότι φταίει ο Τζολάκης χθες. Σου είχα πει όμως, νομίζω μαζί το λέγαμε, ότι έφταιγε και στο δεύτερο και στο τρίτο γκολ που φάγε ο Ολυμπιακός στην Τούμπα. Χθες πάντως όχι, δεν φέρει ευθύνη. Συν ότι έχει κάνει και μια πολύ καλή επέμβαση μετά στο πλασέ του Τζολάκη που ζαλίζει τον Κωστίνια. Ο Απόστολος λέει: κύριε Θέμη, σε παρακαλώ, μπορείς να πεις στον κύριο Σάγιο να ξαναπάρει τηλέφωνο επειδή έχει κριτήριο που προβλέπει να το ρωτήσω, θα βρω το γάιδαρό μου που έκοψε τριχιά και τον έχω χάσει. Λέει ο Απόστολος. Απόστολο, θύμισε το μου να τον ρωτήσω, να δούμε αν θα απαντήσει. Η Αποστολή από Θεσσαλονίκη λέει: από Θεσσαλονίκη, Αποστολή, Παλιουράκο, είδε θες που πήγε να δώσει πέναλτι. Το κοράκι λέει: πού το είδε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είδε λάθος Αποστολή, πήγε στο ΒΑΡ, είδε το σωστό και δεν έδωσε τίποτα. Αποστολή, είμαι πολύ περήφανη. Πόντια και Θεσσαλονικιά Γαβρίνα. Κύριε Γιώργο, δεν πειράζει που το χάσαμε το πρωτάθλημα. Πάντως, ευχαριστώ που αναφέρεις το όνομά μου με αγάπη Ηλία σου. Λέει Ηλία του κύριου Γιώργου. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή, κοίτα. Κοϊτά. Όχι. Αποστολή, κοίτα, μπαϊτάξη. Μην ασχολείσαι μαζί μου. Όχι, μάθε να σέβεσαι και όταν μιλάς για μένα, να βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό και μετά να μιλάς, λέει. Η αποστολή. Ο Λευτέρης λέει και κάπως έτσι βγήκε η έκφραση. Ο κύριε Παντελής, ο καλός πολίτης. Ζήτω σε όλους τους κύριε Παντελίδες, λέει ο Λευτέρης. Ο Εζεκία λέει: δεν το καταλαβαίνω γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε φουλ επίδεση. Είχε να χάσει κάτι. Δύναμη είχε αυτό το σύστημα. Εγώ 3-3-4 θα έπαιζα. Γιατί ότι δεν θα φτάσουμε στην Ισπανία είναι και θέμα marketing όταν θεοποιούν τον Ρονάλντο. Και όλοι οι πιτσιρικάδες προτιμούν αθλητές από ποδοσφαιριστές. Τότε στη Ρονάλντο versus Messi. Κλαψιάρο πενάλτο, λέει ο Ζεκία. Πώς τώρα, αντισύγκριση ελληνικού με ισπανικού πρωταθλήματος. Έφτασε στη σύγκριση Messi Ρονάλντο Ζεκία, πάντως είναι τρομερό. Και εγώ φαν Messi με την αλήθεια. Και συμφωνώ στο που λες ότι ο Ρονάλντο όντως τρομερός αθλητής, ο δεύτερος καλύτερος της εποχής του, με διαφορά από όλους τους υπόλοιπους, αλλά σαν τον Messi δεν είναι. Σε αυτά θα συμφωνήσω μαζί σου πάντως, αλλά δεν τον αναφέρω. Κλαψιάρο πενάλτο. Εντάξει. Για τον Παναθηναϊκό, εντάξει, τι να παίξει. 0-0-10 να παίζει Εζεκίελ. Έπαιξε ένα σύστημα με τετράδα στην άμυνα, ήταν πιο επιθετικός, πιο καλός στο μάτι. Όμως προηγήθηκε, δεν μπορούσε να το κρατήσει. Ο Λευτέρης λέει: ο Νίκολιτς ήταν ασυνεπής από τον Αύγουστο που φορμάρισε την ομάδα για να κάνει τρεις προκρίσεις χωρίς περιθώριο λάθους. Στον Εύρο που υποσχέθηκε ότι θα παίξει το ποδόσφαιρο που θέλει και μέχρι τέλους. Και έφτασε στο στόχο του respect. Ήταν συνεπής, όχι ασυνεπής. Με συγχωρείς, Λευτέρη, άλλαξα το νόημα του μηνύματος. Ο Νίκολιτς ήταν συνεπής από τον Αύγουστο. 100% συνεπής ήταν από τον Αύγουστο. Και όπως το πολύ σωστά το αναφέρεις, Λευτέρη, για να κάνουμε μια αναδρομή, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις τρεις προκρίσεις το καλοκαίρι και να παίξεις πολύ καλό ποδόσφαιρο και μέσα στη χρονιά. Γιατί συνήθως όταν το καλοκαίρι πας για τις προκρίσεις, η ομάδα δεν κάνει τόσο καλή προετοιμασία για να έχει φρέσκα πόδια, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις. Ευρωπαϊκές τις υποχρεώσεις στα προκριματικά και στη συνέχεια αυτό φαίνεται μέσα στη χρονιά. Ο Νίκολιτς είχε καλή προετοιμασία, έκανε και προκρίσεις, τρεις μάλιστα έφερε το καλοκαίρι. Όπως θα λες, Λευτέρη, είναι αξιοσημείωτο αυτό. Θα συμφωνήσω. Εντελώς είναι πίσω ο Νίκολιτς. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Θέμη. Το Σάββατο είδαμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι μεταξύ Σάντερλαντ και United. Δυστυχώς ήρθε ισόπαλο το παιχνίδι. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, η ομάδα πιστεύω ξεζουμίστηκε για το Champions League. Σήμερα μπήκα στη λίστα για να πάρω εισιτήριο για την καινούργια σεζόν μεταξύ Celtic Rangers. Ένα τα κλασικά ντέρμπι στο νησί. Κώστας από το Newcastle League και προχθές Celtic Rangers. 3-1 η Celtic. Όντως, ντερμπάρα, ματσάρα. Τα έχει όλα έτσι. Το κλασικό ντέρμπι της
5: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Καφέρα, Ραδιοένος εδώ στους 97,3 από τα σπαρασπίτια παραλίας Διστόμου. Είναι η εκπομπή Βύσσινο και Νεράντζι. Είμαστε το ραδιόφωνο των εργαζομένων στην εταιρεία Metlen Energy and Metals και Προτέρια. Και εδώ στο στούντιο είμαστε όπως πάντα η κυρία Σοφία Ματζόρη, ηχολήπτριά μας. Καλησπέρα Σοφία. Η χολήπτριά μας που φροντίζει να πηγαίνει η φωνή μας στα πέρατα του κόσμου, να μας ακούτε. Και να πω καλησπέρα στους δύο νέους φίλους από το Τέξας και σας ευχαριστώ πολύ, ο Τζόρτζ και ο Τζίμις, Έλληνες από την Χίο και οι δύο ζουν στο Τέξας. Μας ακούσαν τυχαία την περασμένη εβδομάδα που είχαμε καλεσμένο τον κύριο Βασίλη Πισημίση, φίλη του δημοσιογράφου και ερευνητή κύριο Βασίλη Πισημίση, και μας είπαν και μου έστειλαν και μήνυμα προηγουμένως ότι θα συντονιστούν να ακούσουν την εκπομπή. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας, όλους και σας που μπήκατε να γράψατε δύο λόγια για το θείο μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και να είμαστε καλά και με τους ανθρώπους που έχουμε, είτε στην οικογένειά μας είτε στον κύκλο της φιλίας που μας δένει με κάποιους ανθρώπους. Καλό είναι να τους ζούμε και να τους

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

καταφέροντας έτσι να υπερπεσυβιστούν οι μειώσεις από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου που υπογράφει τις μειώσεις της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ. Με τους 3 από τους 6 συνδικαλιστές της πλειοψηφίας να κατηγορούνται από το πλήθος των εργαζομένων για χρηματισμό 2014. Οι αριστερές και κομματικές παρατάξεις της μειοψηφίας, ένα μέρος δηλαδή των εκτός γραμμής, ένα μέρος της ΕΣΑΚ και ένα μέρος των ανεξαρτήτων, με ορισμένους διαμαρτυρόμενους δεξιούς και κεντρώους συνδικαλιστές από την ΑΣΚΕ και τη ΔΑΚΕ που δεν προσχωρούν στην ΕΚΕ, αποφασίζουν να ενωθούν ακομματικά για να κερδίσουν τις εκλογές. Ανεξάρτητη Αγωνιστική Συμμαχία 6 έδρες, ΕΚΕ 4 έδρες, εκτός γραμμής 1 έδρα. Το όνομα της νέας αντιμνημονιακής παράταξης είναι Ανεξάρτητη Αγωνιστική Συμμαχία που υπήρξε η πρώτη ακομματική και διαπαραταξιακή διοίκηση στην ιστορία του Σωματείου. Η Συμμαχία καταφέρνει, στη διαπραγμάτευση που ακολουθεί το 2015, να πάρει κάποια από τα χαμένα του 2012, όπως αύξηση του βασικού μισθού των νεοπροσληφθέντων στα 870 ευρώ, μείωση ωραρίου στη βάρδια στις 37,5 ώρες αναβδομάδα, αφού είχε γίνει μείωση ωραρίου για τα τμήματα της ηλεκτρόλυσης εντός της ισχύουσας διμερούς, με συμφωνητικό που είχε κατατεθεί στην επιθεώρηση εργασίας και είχαν υπογράψει διεύθυνση και σωματείο. Κάρτα σύντησης 1.452 ευρώ ανά έτος για κάθε εργαζόμενο. Επαναφορά αρχείας Αγίου Πνεύματος, επαναφορά μπόνους αδειών, αυξήσεις τάξεως του 10%. Και όλα αυτά χωρίς να γίνουν απεργίες, χρησιμοποιώντας μέσα όπως το ραδιόφωνο του Σωματείου, που εξαγγέλει τις θέσεις των εργαζομένων στο λεκανοπέδιο από την ΕΡΤ Open, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που συσπηρώνουν τον κόσμο και τον ξαναφέρνουν κοντά στο σωματείο που έχει απαξιωθεί, το σταμάτημα των υπεροριών, χάσιμο παραγωγής, πορείες στην Αθήνα στον Όμιλο Μυτιλινέου και την εξαγγελία επαναλαμβανόμενων 48 απεργιών με πέταγμα του μετάλλου, ειδικά τα Σαββατοκύριακα που το 95% των εργαζομένων δεν θα έχαναν το ημερομίσθιο. Καθώς επίσης και από τις πιέσεις αντιμνημονιακού βουλευτή που εκλέγεται από το εργατικό δυναμικό του αλουμινίου και συγκεκριμένα εργαζόμενο στην προσβολή της αλουμίνας. Η ιστορία του Σωματείου Ένωση αποτελεί ένα περίτανο παράδειγμα της δύναμης του εγχώριου συνδικαλισμού στον ιδιωτικό τομέα. Αποδεικνύει πως όλα τα πλεονεκτήματα των εργαζομένων στο αλουμίνιο της Ελλάδος έχουν κερδιθεί ένα-ένα με αγώνες συνδικαλιστική επιμονή και δράση. Σε αυτό βοήθησε βέβαια και το κλίμα της σοσιαλιστικότερης πολιτικής κατάστασης τόσο της Ελλάδας για 2 δεκαετίες όσο και της Γαλλίας στην προκειμένη περίπτωση. Ταυτόχρονα αποδεικνύεται πως η συνδικαλιστική χαλάρωση και η αγωνιστική αδράνεια έφεραν πολύ γρήγορα τα αντίθετα αποτελέσματα, με την άμεση απώλεια αυτών των προνομίων, τόσο οικονομικών όσο και θεσμικών, σχεδόν εν μία νυχτή. Σε αυτό φυσικά αντιστοίχως συνέβαλε και η νεοφιλελευθερωποίηση της Ευρώπης και κατ' επέκταση της Ελλάδας, που αλλάζει τη συνδικαλιστική πολιτική της χρόνο με το χρόνο, αντιλαμβανόμενη τον άνθρωπο οντολογικά πια ως αριθμό, ποσόστοση και όχι ως φυσική οντότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το 2012, όταν ο Όμιλος Μυτιλινέου επανέφερε τις απότομες μειώσεις των 12 εκατομμυρίων ευρώ από τους εργαζόμενους με τον όρο «εξορθολογισμός εργατικού κόστους». Έχει ενδιαφέρον ιστορικό, πολιτικό, κοινωνιολογικό και συνδικαλιστικό να παρατηρήσει ο ιστορικός του μέλλοντος την αντιστοιχία των πολιτικο-ιδεολογικών τάσεων των συνδικαλιστικών κινήσεων του Σωματείου Ένωση με αυτές των κυβερνήσεων της Ελλάδας, σε βαθμό που πολλές φορές προηγούνται οι συνδικαλιστικές και προαναγγέλουν τις πολιτικές τάσεις για συμμαχίες και διασπάσεις, σαν να είναι ένα επιτυχημένο στατιστικό δείγμα. Το μέλλον του Σωματείου Ένωση προβλέπεται μάλλον αβέβαιο συμπερασματικά. Όπως αβέβαιο παραμένει και ολόκληρου του συνδικαλισμού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Οι κυβερνήσεις, με τις κάθετες σοκαριστικές νομοθετήσεις που βασίζεται σε οδηγίες των Ευρωπαίων και των Αμερικανών, προσπαθούν να σταματήσουν κάθε συνδικαλιστική δράση στο όνομα της ανάπτυξης και του άκρατου νεοφιλελευθερισμού. Στη νέα εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, τα κυβερνητικά φερέφωνα και τα ΜΜΕ προσπαθούν να απαξιώσουν τα συνδικάτα, να τα δαιμονοποιήσουν, να ανακαλύψουν σκάνδαλα και να αναδείξουν όλες τις παθογένειες, ώστε να τα καταργήσουν ή να τα ελέγξουν, αντιμετωπίζοντας τους ανθρώπους ως μηχανές στα πλαίσια της μηχανοποίησης, της αυτοματοποίησης και της ρομποτοποίησης της εργασίας. Τα συνδικάτα όμως πρέπει σήμερα να αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν το βουβό χαμό τους από το κάδο της ιστορίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή θα ταυτιστούν με το φυσικό τους ρόλο, που είναι η υπεράσπιση του ανθρώπου με κάθε τίμημα αγωνιστικό, είτε θεωρητικό με νέους τρόπους έξυπνης διεκδίκησης, είτε πρακτικό στο όνομα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της εργασιακής ελευθερίας του μέλλοντος.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

το χρόνο. Μην κοιμηθείς, θα έρθω απόψε να σε βρω. Σε αγαπώ και δεν αντέχω άλλο πόνο. Σε ευχαριστώ που με κρατάς να ζω.

άλλη μία. Και άλλη μία ψιθυριστά. Τέλεια.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

με θέα στον ακάλυπτο. Ο Καβαδίας κι ο Ρεμπό σε ράφια σκονισμένα. Στιχάκια στο πακέτο μου και ένα λευκό τετράδιο που έγραφα τα πιο

λεπτό. Μπουκάλια πήρα σαν διανά στο πάτωμα αφημένα. Στιχάκια στο πακέτο μου για έναν τρελό κατάδικο.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.